Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ήδου φτάσαμε στο τέλος του πενθημέρου.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: 22 του μηνός Μαΐου.
2: Αμέ.
1: Έτσι. Λοιπόν,
2: μια εβδομαδούλα μένει, τι νομίζεις?
1: Για να φύγει ο Μάιος.
2: Ναι.
1: Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας, παιδιά, Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, τη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Ειλικρινά σου μιλάω,
2: ναι,
1: και θα το πούμε σε λίγο. Δηλαδή, ρε φίλε, σε σκέφτομαι πολύ, έτσι.
2: Γιατί?
1: Ταλαιπωρείσαι.
2: Ταλαιπωρούμε από χθες.
1: Όχι. Από αυτό που θα πούμε σε λίγο.
2: Α, εγώ. Τώρα κατάλαβα.
1: Λοιπόν.
2: Ταλαιπωρούμε, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade. Eventually, so if our time is running out.

0: Εσύ έχεις κόκκινο αυτοκίνητο.
1: Έχω, η αλήθεια είναι ναι.
0: Μπράβο, ας πρόσεχε.
1: Ας πρόσεχα, λέει. Είναι, είναι και αλήθεια. Είναι αλήθεια, μακράν.
0: Έλα, ρε,
1: μακράν.
0: Λοιπόν, ποια χρώματα αυτοκινήτων προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους? Έτσι. Έγινε μία μελέτη από την εταιρεία Halfords ανάμεσα σε 1140 αυτοκίνητα και αποδεικνύεται ότι το αγαπημένο χρώμα για τα πουλιά να κουτσουλήσουν είναι το κόκκινο.
1: Πανηγυρικά σου λέω ότι ισχύει.
0: Μόνο σε αυτοκίνητο, μην το πάτε παραπάνω. Οπαδικά.
1: Όχι, όχι οπαδικά. Έτσι, όχι οπαδικά.
0: Σε ποσοστό 18% λέει συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αποχρώσεις όπως το πορτοκαλί.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πορτοκαλί, αυτοκίνητο, μόνο το ταξί.
1: Λοιπόν. Και αυτά αν δεν έχει πετύχει το κίτρινο.
0: Στη δεύτερη θέση ακούστε εσείς που έχετε μπλε με 14%.
1: Ναι.
0: Έτσι συγκεντρώνεται την προτίμηση των πουλιών για κουτσουλιές. Το μαύρο παραδόξως με 11%. Σου λέει τώρα να πάω σε μαύρη τουαλέτα, δεν γίνεται.
1: Έλατε.
0: Το κόκκινο έχει κάτι άλλο. Η έρευνα δείχνει ότι το πράσινο είναι το χρώμα που συγκεντρώνει το μικρότερο ενδιαφέρον, μόλις 1%.
1: Και δεν
0: ρε,
1: παιδιά,
0: αρέσει
1: ούτε το πράσινο.
0: Ούτε τα πουλιά το πράσινο δεν το καταδέχονται.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Και ρετήσουν. Δεν το πάμε οπαδικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Επίσης τα πουλιά φαίνεται να αγνοούν συστηματικά τα λευκά, τα γκρίζα, τα ασημή, καθιστώντας τα πιο ασφαλείς επιλογές από ορνηθολογικής άποψης.
1: Σου μιλάω ειλικρινά, σε ένα δρόμο που παρκάρω τρία αυτοκίνητα άσπρα μπροστά, ένα ασημή και ένα μπλε, εμένα το δικό μου θα πάω να κουτσουλήσουν.
0: Ναι, εμπνέει ρε παιδί.
1: Εμπνέει, το σύνολο πρέπει να εμπνέει.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε τώρα.
0: Εντάξει,
1: ταινία.
0: Θα σας αποτελειώσω Παρασκευή σήμερα.
1: Για πες.
0: Έχουμε πάλι ταινία που έχει να κάνει είτε με κινούμενα σχέδια είτε με παιχνίδια. Mm-hmm. Στο κομπιούτερ πάμε για το Mortal Kombat το 2 σε σκηνοθεσία του Samuel McQuaid. Ο γνωστός αυτοκράτορας του Outworld αποτελεί την κύρια απειλή επιδιώκοντας να κατακτήσει τη γη. Mm-hmm. Πάρ' τα αυγό και κούρευτο τώρα, μόνο το παρακολουθούν. Παίζουν ο Χαλ Έρμπαν και η Adeline Rudolph. Είναι ταινίες καλοκαιριού. Μη σ' ακούω να μου λες ότι δεν είναι ψαγμένες ταινίες.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Δεν είναι κάνες.
1: Μπορεί να πας και ένα βράδυ.
0: Δεν είναι κάνες.
1: Είναι.
0: Α, μπράβο, είναι θερινό σινεμά.
1: Σιπς,
0: κοκακόλα, παγωμένη μπύρα. Κόμπατ.
1: Μια χαρά, καλοκαιράκι.
0: Έτσι.
1: Έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα θερινά.
0: Βεβαίως και έχουν αρχίσει.
1: Ωραίο.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τι δεν έχει γραφτεί για αυτή την ταινία, ρε φίλε.
1: Μα πραγματικά πρέπει να έχουμε περάσει ένα μήνα μιλώντας για αυτή την ταινία, ε. Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Και όλο κάτι βγαίνει.
0: Κοίταξε, είναι το promotion, δουλεύει καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, αυτό που θα σου πω τώρα, είδα τη συνέντευξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς το αντιμετωπίζει η Leslie Freeman. Θα σου πω ποια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Στον κινηματογράφο, στην ταινία, ο Διάβολος φορούσε Πράντα. Ένας από τους χαρακτηριστικούς ρόλους δεν είναι μόνο η της Anne Hathaway, είναι και της Emily Blunt, που έκανε τη βοηθό της πριν.
0: Okay.
1: Της Miranda Priestley. Τώρα, η έμπνευση γι' αυτό στο βιβλίο της κυρίας που το έγραψε ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, η Leslie Freeman, η οποία όντως υπήρξε στη δεκαετία του 90 πάρα πολλά χρόνια το δεξιχέρι της Anne Wintour,
0: okay,
1: στη Vogue.
0: Ναι.
1: Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν αυτό το στυλ. Ήταν σαν να βλέπεις την Emily Blunt.
0: Okay.
1: Τώρα αυτή η γυναίκα έχει γίνει στυλίστρια.
0: Ναι.
1: Τι Jennifer Lopez, τι αυτό, μέχρι και την Anne Hathaway έχει ντύσει. Δηλαδή.
0: Okay.
1: Okay. Τη Julianne Moore, πολλές.
0: Julianne Moore, αγαπώ.
1: Όμως, σε αυτή τη συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ αστείο και ενδιαφέρον η Leslie Freeman. Λέει, με είχαν καλέσει η συγγραφέας του βιβλίου. Και με το που μπαίνω μέσα βλέπω την Emily Blunt, την πραγματική, την ηθοποιό Emily Blunt.
0: Ναι.
1: Και πήγα με μεγάλη χαρά και της λέω, κυρία Blunt, εγώ είμαι αυτή που παίζετε. Και της λέει η δημοσιογράφος που έπαιρνε τη συνέντευξη. Και τι έγινε, απολύτως τίποτα. Μου είπε, α, okay. Και έπαθα σοκ. Εγώ περίμενα ότι θα μου ζητούσε με τις ώρες να μιλήσουμε. Και εκείνη τίποτα.
0: Το καλάμι απ' έξω, μπαμπού, και δεν σπάει.
1: Απ' έξω,
0: ε.
1: Ναι.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, να και στο στούντιο η Βασιλεία Πέτρου.
0: Γεια σας και καλή Παρασκευή.
1: Καλώς το κορίτσι, καλή Παρασκευή.
0: Ξέχασα χθες να πω χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Το λέω σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το είπατε εσείς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τα γλυκά τα φάγαμε όμως, μην περιμένεις. Πάμε.
0: Λοιπόν, από το πρώτο θέμα έρχονται οι πληροφορίες μας. Η μείωση του πληθυσμού των εντόμων επικονιαστών απειλεί άμεσα την ανθρώπινη υγεία και διατροφή, αλλά και την ευημερία των ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Τα έντομα επικονιαστές είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων που παρέχουν σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα στη διατροφή μας. Η μείωση των ειδών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια οικοτόπων και την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη διατροφή των ανθρώπων, γεγονός που θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και των ασθενειών. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Bristol διεξήγε μελέτη σε 10 αγροτικά χωριά και τις γύρω περιοχές τους στο Νεπάλ για πάνω από έναν χρόνο και καρτογράφησε το πλήρες φάσμα της σχέσης μεταξύ των επικονιαστών, της απόδοσης των καλλιεργιών και των θρεπτικών συστατικών. Μελέτησε τη διατροφή, τη διατροφική κατάσταση, τις γεωργικές πρακτικές και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση 776 ατόμων που ζουν στις κοινότητες μικροκαλλιεργητών και κατέγραψαν τα είδη επικονιαστών που συμβάλλουν στη διατροφή και στα μέσα διαβίωσης. Όπως διαπιστώθηκε, τα είδη εντόμων που λειτουργούν ως επικονιαστές δημιουργούν το 44% του οικογενειακού εισοδήματος και συνεισφέρουν σε ποσοστό άνω του 20% στην πρόσληψη βιταμίνης Α, φυλικού οξέως και βιταμίνης Ε. Η μελέτη εν κατακλείδη καταδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ των επικονιαστών και των ανθρώπων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της ανθρώπινης υγείας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απλά μέτρα όπως η φύτευση αγριολούλουδων, η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και η διατήρηση των ντόπιων μελισσών μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του πληθυσμού των επικονιαστών, ενισχύοντας τόσο τη φύση όσο και την ευημερία των ανθρώπων.
1: Thank you very much, Βασιλεία.

0: Καρβέλια ονειρεύεσαι.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ρε εσύ πού πάει τρέλα. Μα δηλαδή συγγνώμη τώρα. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Με μια εμφάνιση λέει που συζητήθηκε πάρα πολύ, παρουσιάστηκε στα 12ª Africa Magic Viewers Choice Awards που έγινε στην Ιγυρία, η star των αφρικανικών reality, ποιος ξέρει,
0: ναι,
1: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ. Είναι το όνομά της.
0: Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
1: Queen Μέρσια Τάγκ.
0: Τέλεια, έτσι. Τέλεια.
1: Λοιπόν, το φόρεμά της ήταν φτιαγμένο από περισσότερο από 500 καρβέλια ψωμί.
0: Τι λες τώρα, ξέρεις πόσο βάρος είναι αυτό.
1: Όπως είπε η ίδια, μαζί της ήταν δύο κοπέλες που κουβαλούσαν δίσκους με ψωμί.
0: Ναι.
1: Και βοηθή που τέλος πάντων κρατούσαν το φόρεμα.
0: Το φόρεμα, τις φρατζόλες δηλαδή.
1: Έτσι. Γιατί όπως λες και εσύ πρέπει να ήταν πάρα πολύ βαρύ. Και η ΑΤΑΚ δυσκολευόταν να κινηθεί.
0: Προφανώς.
1: Πολύ τρώσε, φίλε να.
0: Έτσι, πραγματικά, κοιτάξει και μαζί ψωμί. Σου.
1: Πρόσεξε λέει τώρα, ποιο άλλο μέρος είναι καλύτερο για να διαφημίσω την επιχείρησή μου από το AMVCA, την,
0: το Africa Magic Viewers Choice Awards.
1: Ναι, αναρωτήθηκε η Βασίλισσα Μέρσια Τάγκ.
0: Είναι αυτό που λέμε, αυτή η δουλειά έχει πολύ ψωμί.
1: Ναι, να σου πω, εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Μα τώρα αστείευεσαι, του καθενός την τρέλα θα την εξηγούμε κιόλα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: σιγά μην πάρεις κουλουρία Θεσσαλονίκης να κάνεις σουξέ. Τι συζητάμε εδώ.
1: Άντε ντε. Να, πάντως λίγο βουτυράκι και μαρμελάδα θα
0: καλά,
1: πήγαινε.
0: Καλά, δεν θα με χάλαγε. Δεν θα με χάλαγε.
1: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά.

0: παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
1: Antennas FM 93,6.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερο μέρος για σήμερα, Παρασκευή 22 του μηνός Μαΐου. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος συνεχίζουν με το 2 στην τιμή του ενός, παιδιά.
1: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Θεοδωρακόπουλος και η Βασίλεια Πέτρου.
0: Πάντα. Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Συγγνώμη, τελευταία ώρα. Πάμε.

0: Λοιπόν, για πες σαν σήμερα του.
1: Σε πήγα πολύ παλιά τώρα, 1859.
0: Αξίζει τον κόπο όμως, γιατί ναι. Εντάξει, αυτά που έχει γράψει το παλικάρι.
1: Αλήθεια να τα.
0: Σαν
1: σήμερα λοιπόν του 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Όσοι ναι. δεν τους πάει το μυαλό στο όνομα, είναι αυτός που έχει γράψει όλα τα βιβλία για τον Σέρλοκ Χόλμς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και γιατρός.
0: Ήτανε.
1: Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο λογικός και είχε φτιάξει ένα χαρακτήρα που ασχολιότανε μόνο με τα πραγματικά γεγονότα, mm-hmm. είχε τρέλα με τα πνευματιστικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Τι πήγαινε σε συνεδρίες, τι ήθελε να μιλήσει με φαντάσματα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε εσύ, τι είναι ο άνθρωπος τρομερό που τον φαντάζεσαι ψυχρά λογικό, έτσι.
0: Γιατί αυτά που έγραψε.
1: Γιατί αυτά που έγραφε, ο χαρακτήρας του Σέρλοκ Χόλμς ήταν, δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του δηλαδή.
0: Το άκρονα όταν της λογικής.
1: Α, μπράβο.
0: Οκ, ναι.

0: Ένας όμορφος κόσμος και σήμερα.
1: Πού θα με πας?
0: Η Λακωνία και η Μεσσηνία,
1: ναι,
0: είναι δύο πανέμορφοι τόποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και βέβαια είναι και πάρα πολύ τουριστικοί τόποι.
1: Βέβαια.
0: Να το λέμε αυτό. Όμως εμείς ψάχνουμε τα διαμαντάκια που ίσως έχουν ξεφύγει.
1: Τι μας βρήκες?
0: Για να δείξουμε για άλλη μια φορά πόσο ο κόσμος είναι όμορφος πέρα από αυτά που ξέρουμε. Θα σε πάω στο Κυπαρίσι Λακωνίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας παραλιακός οικισμός, υπέροχο αρχιτεκτονικά, γιατί είναι ένα μείγμα μάνης, πέτρινη πύργη, ιστορίες, κακό
1: και
0: κυκλάδες.
1: Έχει ένα σφύρος μου σπίτι εκεί, πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καθώς τα πέτρινα, λέει, δίπατα σπίτια δείχνουν να συναντούν τα ασβεστωμένα αρχοντικά με τα μπλε πορτοπαράθυρα και με το πράσινο. Σπάνιο,
1: ναι,
0: για Λακωνία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έχει πολύ.
0: Να θυμίζει σποράδες. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μυστικά μέρη της Λακωνίας που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη δημοσιότητα. Τώρα βάζουμε και εμείς το χεράκι.
1: Όσο να είναι.
0: Πρόκειται για ένα μαγευτικό μέρος το οποίο θα φτάσετε εύκολα με το αυτοκίνητο και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ήρεμες, χαλαρές,
1: ναι, ναι,
0: όντως.
1: Είναι πολύ ωραία εκεί.
0: Διακοπές σε νησιώτικο φόντο, παρακαλώ. Η παραλία λιμάνι είναι υπέροχη και μισό βήμα μακριά. Ωστόσο, αν θέλετε περισσότερη ποικιλία, υπάρχει πάντα η Μεγάλη Άμμος,
1: ναι,
0: και η Αγία Κυριακή.
1: Ναι, ναι, και η Αγία Κυριακή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, φίλε μου, όπως πάντα.
0: Είναι ένας όμορφος κόσμος.
1: Είναι ένας πολύ ωραίος κόσμος. Μπράβο. Και όλος δικός μας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο drummer των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, φίλε, μάζεψε η παραλία. Αυτό που λέμε βούλιαξη παραλία στο είναι τζάμπα. Αλήθεια.
0: Στο τζάμπα. Να σου πω κάτι.
1: Το έχουν ξανακάνει κι άλλε.
0: Να πω μια κακία.
1: Ποιο θα πήγαινε να πληρώσει.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι η Σακύρα ότι είναι στο η main attraction στην, στην έναρξη τελετής
1: της τελετής του, ναι.
0: Με το Die Die
1: είχε ξανατραγουδήσει για το Μουντιάλ,
0: ναι, νομίζω ότι είναι αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, στο Ρίο Ντετζανέιρο η Σακύρα στην Κόπα Καμπάνα, στη γνωστή παραλία,
0: ναι,
1: μάζεψε κόσμο γιατί έκανε μια free συναυλία. Ξαναλέω, πολλές γνωστές έχουν κάνει free συναυλίες και η Μαντόνα.
0: Έχουμε μιλήσει και για, για το Ρίο, την Κόπα Καμπάνα παλιότερα.
1: Όντως.
0: Ότι είναι το μέρος όπου έγινε το μεγαλύτερο live festival. Έτσι. Με 4 εκατομμύρια
1: αλήθεια
0: κόσμο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. 2 εκατομμύρια κόσμος μαζεύτηκε το Σάββατο, 2 Μαΐου έγινε, πριν από μερικές μέρες. Mm-hmm. Άργησε, όπως κάθε κυρία πρέπει να αργεί καμιά ώρα. Είχαν τρελαθεί άλλοι από κάτω που πλειάζανε.
0: Στην άγνοιά τη ρώταγε, παιδιά,
1: παιδιά πόσα από
0: τα εισιτήρια που έχουν φτάσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μας λένε είναι free.
1: Και περάσανε σούπερ. Έλα όμως που 2 μέρες πριν είχε χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος την ώρα που έφτιαχνε τις καλωσίες για την συναυλία.
0: Για τη,
1: οπότε η Σακύρα ήταν λίγο τσίτα τα γκάζια, όπως καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, τα 2 εκατομμύρια κόσμος δεν καταλάβαν τίποτα. Την αποθέωσαν τώρα. Τι drones, γράφανε μηνύματα. Μιλάμε τώρα για σούπερ ιστορία.
0: Και εγώ τζάμπα, αν την έβλεπα, μια χαρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να δω τζάμπα, εμένα θα μου αρέσει.

0: Μουσική ενότητα. Κλείνουμε το πενθήμερο με άλλο ένα ντουέτο.
1: Για να δούμε.
0: Αυτό το ντουέτο είναι ένα ντουέτο από δύο κολλητούς.
1: Αλήθεια, λες.
0: Ναι, καλέ. Lady Gaga και Sting.
1: Είναι η Lady Gaga και ο Sting κολλητοί.
0: Έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Και έχουν φτιάξει μαζί και διάφορα όσον αφορά ανθρωπιστικές, ναι, τέλος πάντων, πρωτοβουλίες. Η Γκάγκα τον έχει επενέσει για την καλοσύνη του. Τον αποκαλεί έναν από τους αγαπημένους ανθρώπους της στον κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχουν μια επαγγελματική σχέση συνεργασίας και σεβασμού, η οποία χαρακτηρίζεται από κοινές εμφανίσεις, όπως το ντουέτο του Stand By Me.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Στο Festival Μουσικής I Heard Radio. Είναι η μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στην ιστορία του ραδιοφώνου, έτσι.
1: Ναι.
0: Που πραγματοποιείται στο MGM Grand Garden Arena στο Las Vegas, στη Νεβάδα. Το συγκεκριμένο, το Stand By Me, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού που το έχει αρχικά ερμηνεύσει ο Benny King.
1: Ο Benny King,
0: έχει γνωρίσει διασκευές.
1: Τεράστια, πραγματικά πόσες διασκευές.
0: Λοιπόν, από το 1962 ήταν η πρώτη ερμηνεία στο άλμπουμ του Benny King, Don't Play That Song.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους κολλητούς.
1: Με μεγάλη ευχαρίστηση.

0: και με τούτα και με εκείνα και εδώ έχουμε να το πούμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ό,τι είπαμε, παιδιά.
1: Νερό και αλάτι.
0: Έτσι. Τελειώσαμε και για σήμερα και κλείνουμε και το πενθήμερο.
1: Πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρέα όλες και όλους σας. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας με το 2 στην τιμή του 1.
1: Ο Κώστας Γιωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου ήταν μαζί μας.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτός εκεί.
1: Τώρα που δεν μας ακούνε,
0: έχει
1: πες.
0: Κρύψει κάτι στο κουτί.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Άπαπα, πες ότι δεν τ' άκουσες.
0: Αυτός μάλλον έχει κολλητούς που γιώτα να και τα φέρει για πάρτι. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Το ξαναλέμε. Να περάσετε ένα όμορφο σουκού. Και
1: όσοι δουλεύετε υπομονή, φιλιά πολλά.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
10: Νομίζεις ότι τελείωσε?
11: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
13: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
14: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αγαπημένη Παρασκευή, 22ο πρωινό του Μαΐου. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική μας Καλλιθέα. Πάμε Καστοριά μας, πάμε και σήμερα Παρασκευή μαζί.

Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα μεσέντζερια, τα SMS, τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Πάμε δυνατά και σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να ακούσουμε.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Σιγά, Έλενα, σιγά. Από τις γιορτές κλείσαν τις φωνές.
1: Ρε, από τα τρελά πάρτι που κάναμε.
0: Κάνατε τρελά πάρτι. Ρε θηρία. Μπράβο. Πολύ σωστά. Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς?
0: Μια χαρά κι εμείς. Σήμερα, μπράβο, Παρασκευή.
1: Μια χαρά.
0: Κοίταξε να δεις. Εσένα πήγε πολύ καλά αυτή η εβδομάδα. Με τη ποια έννοια?
1: Ποια
0: Πέμπτη
1: έννοια?
0: Γιορτή.
1: Ναι.
0: Και Παρασκευή για έξοδο.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά. Αυτά είναι.
1: Δεν κατάλαβα βέβαια καμιά διαφορά από τις άλλες εβδομάδες.
0: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Είναι το κλίμα, είναι η ατμόσφαιρα και τα λοιπά.
1: Ωραία, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με αυτή την έννοια, ναι.
0: Έχεις σχέδια για το Σαββατοκύριακο? Πάμε δυνατά.
1: Έχω σχέδια, ναι.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Εσύ?
0: Έτσι, με σχέδια, πάρα πολλά σχέδια κι εγώ.
1: Μπράβο.
0: Θα πάω λίγο χωριό, έρθω λίγο από το χωριό. Πάω να δω λίγο τα μπέλη, να πάω να δω λίγο τον κήπο.
1: Ωραία.
0: Πάει
1: τι λίγα
0: κήπος
1: είναι αυτά.
0: Πάει και ο κήπος φέτος.
1: Τζάμπα πάει ο κήπος. Μια χαρά
0: δεν
1: είσαι.
0: Τα βλέπω καλά.
1: Εσύ που απελπίζεις από
0: τέλος
1: μια
0: πάντων. Θα δούμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να βομβαρδίσουμε?
1: Πάρα πολύ έτοιμη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μην
0: τι θα δούμε σήμερα?
1: Βομβαρδίσουμε, αποφυλακίστηκε και ο Γιωτόπουλος.
0: Κοίταξε, σήμερα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Αποφυλακίστηκε και ο Γιωτόπουλος, σωστά. Έχουμε συνταρακτικά γεγονότα στην Ελλάδα. Καριστιανού κόμμα με ελπίδα. Στόπα. Στόπα. Πέτυχα το πρώτο
1: το
0: κόμμα.
1: Πέτυχες, ναι.
0: Του Τσίπρα πόσο είπα, θα λέγεται?
1: Κάτσε να το βρω που το πες. 26 πρέπει να πάω. Λοιπόν, έχεις πει κάτι με πρόοδο και συμπόρευση.
0: Κάθε πρόοδο και συμπόρευση. Μπράβο. Α, μπράβο.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά χρώματα... λέει τα χρώματα, είπες πορτοκαλί.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει τώρα κάτι άλλο βλέπω.
0: Τι άλλα χρώματα
1: είναι? Κάπου είδα στη τηλεόραση κάτι άλλα χρώματα, λέει.
0: Έβαλε τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Ναι, με μια φανέλα και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πορτοκαλί με βαθύ μπλε.
1: Μάλιστα.
0: Με βαθύ μπλε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Το μπλε τώρα το προσθέτεις?
0: Το προσθέτω τώρα γιατί κάτι είδα και το προσθέτω το βαθύ μπλε τώρα.
1: Ωραία.
0: Βαθύ μπλε και πορτοκαλί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πάμε να βομβαρδίσουμε. Πάμε με το πρώτο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την Energo αρχικά.
0: Να ξεκινήσουμε με την Energo φυσικά και με τους χορηγούς μας και να πω τους ακροατές μας ότι σήμερα,
1: ναι,
0: διαλέγεται τραγούδια. Είναι ελεύθερο ρεπορτόριο.
1: Ωραία.
0: Οπότε είπα να το δώσω σε όλους τους ακροατές το πρόγραμμα σήμερα. Ό,τι θέλει ο κόσμος ακούει σήμερα. Στην αρχή, ώσπου να έρθουν οι πρώτες επιλογές, να βάλουμε κανένα δυο δικά μας. Αμέσως μετά διαλέγετε ό,τι θέλετε, παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Να ακούσουμε σήμερα, κάνουμε ωραία παρέα. Μαζί μας πάντα είναι
1: η Energon.
0: Η Energon. Μελέτες, κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο. Ό,τι χρειαστείτε για αέριο, πού θα μας βρείτε?
1: Θα μας βρείτε στην Energon.
0: Θα μας βρείτε στην Energon. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, γιατί εδώ έχουμε και σε αποκλειστικότητα τους περίφημους γερμανικούς λέβητες αερίου της Wolf. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, παιδιά, σε όλη την Ευρώπη. Το βάζουμε σπίτι σας. Φιλιό τον Τονίδου, Μιχάλης Κοσλιόπουλος, 44104, στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Για να ακούσουμε το πρώτο.

0: Πώς σου φάνηκαν τις Καστοριάς τα κύματα, κυρία μου?
1: Μου φάνηκε AI. Είναι AI?
0: Δεν ξέρω τι είναι. Είναι υπέροχο, είναι μοναδικό. Είναι Γιώργος Γουγούσης.
1: Ναι.
0: Είναι Γιώργος Γουγούσης,
1: άρα
0: παιδιά.
1: Άρα είναι AI.
0: Άρα είναι Γιώργος Γουγούσης, γιατί το έγραψε ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραίο, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο, αλλά...
0: Στίχη Γιώργος και τα λοιπά. Και κάνει και πολύ ωραία πορεία και στο YouTube.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο στο φίλο τον Γιώργο.
0: Είναι πολύ δυνατός. Γίνεται μεγάλος στιχουργός.
1: Μπράβο.
0: Βάζει και πινελιά στην σύνθεση. Μπράβο. Και μπορεί να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, παιδιά, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Να ακούσουμε και άλλα τραγούδια για την Καστοριά. Θα δούμε. Πού πάμε τώρα?
1: Να
0: κουφώματα
1: πάμε...
0: Σμάλις.
1: Κουφώματα Σμάλις, θα πάμε οπωσδήποτε. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να επωφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81-944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Δεν ολοκλήρωσα.
0: Συγγνώμη. Παρασύρθηκα.
1: Παρασύρθηκες. Να σας πω ότι έχουμε και θέσεις εργασίας στα κουφώματα Σμάλις. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων. Απαιτούμε ένα προσόντα. Διάθεση και εργασία.
0: Άντε ρε παιδιά,
1: διάθεση
0: άντε
1: και εργασία και συνέπεια.
0: Ορμάτε.
1: Πρώτα και πάνω από όλα αυτά.
0: Ορμάτε να δουλέψετε.
1: Όρεξη για δουλειά δηλαδή. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές, αλλά όχι απαραίτητες. Θα τα μάθετε όλα. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φυσικά θα εκτιμηθεί και δίπλωμα οδήγησης είναι επιθυμητό. Όσοι ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά, Γράμμου 219, είτε στο 81944. Και αφού λέω για θέσεις εργασίας και ήμασταν πριν και στην Energon, να σας πω ότι και στην Energon έχουμε θέση εργασίας. Ζητούμε μηχανικό με πτυχίο AETE, σχεδιασμό CAD, 2D και 3D, γνώση MS Office και οργανωτικές ικανότητες. Είτε μπορείτε να τηλεφωνείτε στην Energon στο 44104, είτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο info@energon.gr.
0: Εγώ, επειδή έχω τρίπιο περίπτερο πια, είναι στον αέρα, θέλω το γκρέμιστα όλα πια.
1: Ηλία, ρίχτω.
0: Της πίτσας της Παπαδοπούλου.
1: Ωραίο.
0: Ζητάει ο Γρηγόρης,
1: πίτσα,
0: νούμερο
1: πολύ.
0: Ένα περίπτερο Άργος. Πάμε.

Έλα, νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, παιδιά. Ορμάτε Μακεδονομάχοι. Πάμε να γίνει χαμός και σήμερα. Να βγάλω και γραμμές στον αέρα. Να δώσουμε και δώρα. Να ακούσουμε

0: Έλενα. Σκύρη καρδιά χαμός. Έχω γραμμούλα παρακαλώ.
1: Έλα ρε.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Έλα ρε. Τι κάνει.
0: Καλά εσύ. Πες μου, είμαστε στον αέρα.
1: Το ξέρω. Καταρχήν είσαι καλά.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Τώρα είμαι καλά.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι οι αποδείξεις του εναντίον.
1: Πες
0: μου. Πες μου.
1: Λοιπόν, άναψέ μου ένα τσιγάρο.
2: Άναψέ μου ένα τσιγάρο.
0: Άναψέ μου ένα τσιγάρο. Ποιος το τραγουδάει αυτό?
1: Το Θέμης ρε, το Λαμαντίνη.
0: Α, άναψέ μου ένα τσιγάρο, δεν το ήξερα αυτό.
1: Τα ακούσε το, θα σ' αρέσει.
0: Ωραία, άναψέ μου ένα τσιγάρο, τελεία.
1: Θα σ' αρέσει, θα σ' αρέσει.
0: Πιστεύω να το έχω, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Είναι κορυφή.
0: Είναι κορυφή, το βρήκε ο σκηνοθέτης κατευθείαν κιόλας και στα αφιερώνω. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
0: Μάλλον θα τα ακούσουμε μετά το διάλειμμα από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει. Οπότε, Ελενάκη, άναψέ μου ένα τσιγάρο. Βεβαίως, βεβαίως. Ό,τι θέλει ο κόσμος. Και τσιγάρα ανάβω. Έτσι που είμαι τώρα. Λοιπόν, μαζί με το Χατζηγιάννη το λένε αυτό το τραγούδι, έτσι. Για πες μου, Ελένα, για πες μου, Ελένα, πριν πάμε για το διαφημιστικό. Πες μου λίγο, σε ποιο χορηγό θα πάμε?
2: Αβοκάντο θα πάμε.
0: Α,
2: θα πάρουμε λίγο ενέργεια.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας αφενός.
0: Ωραία.
2: Γίνεται να λείπουν από το τραπέζι μας, δεν γίνεται. Αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του Αβοκάντο. Θα πάμε για τους φυσικούς μας χυμούς που τους φτιάχνουν εκεί τα παιδιά, πραγματικά φυσική χυμή. Για τις φρούτοσαλάτες μας, για τα σνακ μας, και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ που μας παρουσίασαν πριν λίγες μέρες τα παιδιά. Με τσία, με φυσικό χυμό ρόδι, με σπασμένο βιολογικό λιναρό σπόρο, με μέλι καστοριάς, με βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσκου, με φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέικς καρύδας, γρανόλα αμυγδάλου για να το κάνει και λίγο τραγανιστό. Είναι πεντανόστιμο και πολύ πολύ καλοκαιρινό και πάρα πολύ υγιεινό φυσικά. Όταν υπάρχει κάτι νόστιμο που είναι και υγιεινό, μας αρέσει πάρα πολύ. Και είδα ότι ήρθαν κεράσια που έψαχνες τις προάλλες.
0: Κοίταξε να δεις τι έκανα.
2: Κεράσια.
0: Κοίτα να δεις τι έκανα.
2: Ναι.
0: Πόσο έχουν τα κεράσια τώρα?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε. Μια μέρα που περπατούσα, πως κάνω τον απογευματινό μου περίπατο στην παραλία.
2: Ναι.
0: Ποιον πετυχαίνω στο εγκαιρό?
2: Ποιον πετυχαίνει στο εγκαιρό?
0: Τον κύριο Δαμιανό Παπαϊωάννου.
2: Μάλιστα.
0: Με δύο ανθρώπους.
2: Μάλιστα.
0: Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Αυτοί με τα κεράσια.
0: Μπράβο, με τα κεράσια.
2: Που μας είχε τάξει πρόπερση.
0: Που μας είχε, κοιτάξτε, λέω, κοιτάξτε, μας είχε τάξει πρόπερση, λέω, κεράσια. Και δεν μου έφερε ούτε τελάρο. Κατάλαβες. Μην αγχώνεσαι, λέει, θα σε στείλω εγώ.
2: Καλά, ας πάμε Αβοκάντο καλύτερα.
0: Ας πάμε σίγουρα Αβοκάντο για να φάμε.
2: Για σιγουριά. Πάμε Αβοκάντο λοιπόν. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο, να μην περιμένουμε κιόλας.
0: Α, γεια σου.
2: Και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Εκαλυθέα δείχνει 16,6 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπα Βασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα. Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά. Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει. Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά. Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου. Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι. Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher. Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων. Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον. Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575. Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα. Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888. Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 2241 11 και 2467 5061 91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Αντένες FM 93,6.
2: Να έκλεισε και εσύ.
0: Σαν πέτνωσε που κόπηκε η φωνή του είμαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο πάντα της πρώτης μας ώρας.
2: Άντε να πάμε.
0: Και σήμερα παίζουμε, παιδιά, αποκλειστικά τις παραγγελιές σας.
2: Τι ωραία.
0: Πολύ βασικό αυτό. Και θέλω σήμερα η μια παραγγελιά να είναι καλύτερη από την άλλη. Θέλω να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας.
2: Να, εδώ η φίλη μου η Μιχαέλα παραπάει στα καινούρια.
0: Αχα.
2: Και θέλει Ρία Ελληνίδου το σαφάρι, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ολόκληρο.
0: Τόσο καινούργια.
2: Υπερβολικά καινούργια.
0: Κυκλοφόρητα. Να, και ο Μπίλαρος. Ας ξεκινήσω με τον Μπίλαρο αυτό, ναι, το ημίωρο. Πες μου τον χορηγό μας και μετά πάμε επιλογή Μπίλαρο για να πάμε με τη σειρά.
2: Ναι, θα πάμε στο Φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα πάντα για το Φροντίζω. Είναι το 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Να, και ο Μπίλαρος διάλεξε κάτι που είναι, ρε παιδί μου, τώρα καίει ακόμα. Ο δίσκος είναι πολύ ζεστός. Η καινούργια μεγάλη επιτυχία της Ιουλίας Καλυμάνη. Με ξόδεψες. Με ξόδεψες, ε.
10: Λες να βρεθούμε ξανά.
0: Γεια σου, ρε Ιουλία Καλυμάνη.
10: Όλα καλά. Θέλες μόνα σιγά.
0: Καλό.
10: Όλα να τα έχεις διπλά. Και εκείνη και εμένα
0: τώρα
10: μαζί.
0: Τώρα ποιες είναι οι φίρμες από γυναίκες? Ιουλία Καλυμάνη, Λιόλιου, η άλλη πως τη λένε,
2: Ελληνίδου,
0: Ελληνίδου. Αυτά.
2: Ξέρω εγώ.
0: Με ξόδεψες.

0: την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι Ελληνάκη είναι για καημό, ναι. Να πηγαίνουν οι πλούσιοι, να τα πετάνε όλα λουλούδια, σαμπάνιες και τα λοιπά, να γίνεται κοσμοπλημμύρα.
1: Γιατί είναι και εμείς τα φτωχαδάκια δεν μπορούμε να πάμε να πετάξουμε τίποτα.
0: Ω, χάσω από τα μάτια μου, δεν είναι για φτωχαδάκια, δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: γίνεται αυτό το πράγμα, κατάλαβες.
1: Γιατί
0: τα φτωχαδάκια δεν θα έλεγαν ποτέ χάσω από τα μάτια μου, κατάλαβες γι' αυτό.
1: Ρε.
0: Ενώ ο άλλος το λέει, κατάλαβες, αυτό είναι.
1: Ναι, καλά.
0: Πολύ ωραία. Χάσω από τα μάτια μου, λοιπόν, με ξόδεψες. Να, με ξόδεψες. Τι να ξόδεψει το φτωχαδάκι, δεν μπορεί.
1: Συναισθηματικός εννοεί.
0: Είναι βεβαίως. Τι συναισθηματικός. Είναι μόνο για πλουσίους αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, Μπίλαρε. Όμως νομίζω ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι. Έτσι το. Πώς το λέει, πώς. Ψυχανεμίζομαι που έλεγε και ο Μικρούτσικος. Ψυχανεμίζομαι ότι θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπράβο σας. Πάμε επόμενη επιλογή, αλλά πριν την επόμενη επιλογή μας
1: να
0: είμαστε...
1: πάμε και...
0: Παιδιά, βαράτε και τηλέφωνα γιατί δίνουμε και δωράρες.
1: Σωστά, πολύ σωστά. 8 δώρα έχω σήμερα να
0: έτσι,
1: δώσω.
0: Μπράβο, έτσι μπράβο. Δώσε πόνο,
1: λοιπόν,
0: δώσε πόνο.
1: Λοιπόν, επί Πλοκύρου θα πάμε. Και θέλω κι εσείς να προλάβετε. Διότι στην Έπιπλο Κυρού τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκπτώσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Προσέξτε γιατί όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια, όλα τα εκθεσιακά που έχω εκεί. Λοιπόν, με τις Media φυσικά, έτσι, δεν έχουμε ότι Media με μείον 50%. Και προσοχή, το λέμε αυτό διότι είναι περιορισμένος αριθμός αφού είναι τα εκθεσιακά μας.
1: Μισή τιμή λοιπόν τα κρεβάτια.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα εκθεσιακά στρώματα της Media Strom με μείον 60%.
0: Φοβερά πράγματα. Και βεβαίως, αν θέλουμε να βαθμίσουμε τον ύπνο μας και με τη σειρά Black Optimum, έχουμε μείον 40%. Ή αν θέλουμε να αποκτήσουμε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ.
1: Μαζί με το προστατευτικό κάλυμα.
0: Μαζί με το προστατευτικό κάλυμα. Μπράβο, χαίρομαι που με συμπληρώνεις.
1: Και για τον αφιένα σας, μαξιλάρια λάτεξ, το ένα με μείον 15%, αλλά η τετράδα με μείον 40%. Να πάρετε για όλο το σπίτι μαξιλάρια.
0: Και βέβαια, Media Strom, ο δικός σας κόσμος ύπνου τώρα σε τιμές που πραγματικά ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Καστοριάς Βιτσίου. Έπιπλο Κύρου.
0: Πάω στα μηνύματα. Βλέπω εδώ Στράτος. Καλημέρα σας, καλή Παρασκευή, καλή εκπομπή.
1: Βεβαίως. Στράτο.
0: Τι είδα, βιντεάκι. Ναι. Κασέτα με Στράτο.
1: Για την αιμοδοσία.
0: Για την αιμοδοσία.
1: Ναι,
0: τους ένωσε η αιμοδοσία. Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλό που σου κούμε υγεία. Γεια σου, ρε θηρία. Ήρωες, φρουροί του Κεφαλαρίου, την καλημέρα μας. Εδώ βλέπω και τον Αργύριτο Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλό που σου κούμε υγεία. Driver, δώσε μας στοιχεία για τη θεατρική παράσταση. Πότε θα τη δούμε και ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Ναι.
0: Θα προχωρήσω και θα πάω. Σειρά έχει ο Πέρης.
1: Περίμενε, αυτό που διάλεξε το... Ποιος το διάλεξε αυτό το του
0: ναι, Θέμη Αδαματίδη. Ο φίλος μας που πήρε τηλέφωνο νωρίτερα.
1: Α, το βάλαμε.
0: Δεν το βάλαμε γιατί πρέπει να πάμε με τη σειρά.
1: Α, δεν ήταν στη σειρά.
0: Είχαν προηγηθεί.
1: Α, είχαν προηγηθεί.
0: Είχε προηγηθεί ο Πέρης.
1: Πόσο γρήγορα πήρε ο Πέρης.
0: Πολύ γρήγορος ο Πέρης. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία Νέας Λεύκης σήμερα. Α, Νέα Λεύκη. Θα πας Γερμασφάρμ λίγο Πέρη και να δώσεις χαιρετίσματα τα παιδιά. Τι ζητάει ο Πέρης τώρα,
1: τι
0: αυτό έχει σημασία. Ζητάει Τζένι Κατσίγιανη. Πες μου πως σε λένε και από πού κρατάς. Πω, πω ρε φίλε. Είσαι έτοιμη Ελενάκη. Προσδεθείτε, βάλτε ζώνες, βάλτε ζώνες που λέει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Βάλτε ζώνες.

0: Έλενα, Έλενα. Πανικός, παιδιά,
1: πανικός. Το είπες χειρότερα από κάθε τραγούδι που έχεις πει.
0: Αυτό το έχω πει χειρότερα. Πέστε μας τη γνώμη σας στα σχόλια.
1: Από κάθε τραγούδι.
0: Περιμένω, 86-40 και 50. Το είπα καλά ως δεύτερη φωνή στη Τζέννη Κατσίγιανη.
1: Από ό,τι έχεις τραγουδήσει, που έχεις δολοφονήσει και έχεις δολοφονήσει.
0: Όχι, ρε Έλενα, μην μου λες
1: τέτοια. Αυτό το είπες χειρότερα από όλα και δεν φορούσα καν ακουστικά.
0: Τα
1: είχα εδώ απλά να ακούω λίγο τι κάνεις.
0: Δεν με αφήνουν ακόμα να βγει η αφίσα και σύντομα θα τα πούμε. Βλέπεις ο Αργύρης. Δεν μπορούν να πούν τα μυστικά εκεί στο Κοσταράς. Δεν μπορούν να πούν. Δεν μπορούν να πούν. Τέλος πάντων, θα τα πούν εδώ όταν έρθει η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπέρι για την δυνατότητα που με έδωσε μέσα από την επιλογή του να ξεδιπλώσω για μια άλλη φορά
1: το
0: φωνητικό μου ταλέντο.
1: Μπέρι, σε προειδοποιώ, μην το ξαναζητήσεις.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε και στους επόμενους χορηγούς. Όχι, να μου πούν οι ακροτές στα σχόλια. 86, 40 και 50. Το είπα καλά το τραγούδι της Κατσίγιανη. Γιατί θα πάω και στο επόμενο να τραγουδήσω εγώ τώρα. Συνεχίστε, Έλενα.
1: Ξέρετε τι θα πείτε, δηλαδή, μας απειλεί.
0: Πάστε, Έλενα.
1: Τι
0: πάμε
1: να πω, πήγαινε στη σύριξη που είσαι. Μάστορας είσαι. Δεν σου λέμε τίποτα και για τα μαστορέματά σου.
0: Μάστορας. Πρώτο μάστορας.
1: Ναι, εκεί που τα ξέρεις καλά.
0: Εντάξει, τον πατέρα.

0: Μου δεν τον φτάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε θα τον φτάσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι κάνω κι εγώ. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex, Total. Πολλές εταιρείες, Caterpillar. Έτσι, μπράβο. Και φυσικά, εκτός όλων των άλλων, έχουμε και ίδια ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, βίδες, ρουλεμάν, υδραυλικά, εξαρτήματα, βρύσες, χρώματα, κόλλες. Βάφουμε τώρα, κυρία μου, ήρθε το καλοκαίρι. Από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85758. Ορίστε, Δημήτρης από τη Λίμνη. Ξέρουν οι άνθρωποι, έχουν γούστο. Καλημέρα, μια χαρά το είπες, λέει. Βλέπεις. Γράψτε μου στα σχόλια, παιδιά. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι. Το ζήτησε ο φίλος που βγήκε στον αέρα. Άναψέ μου ένα τσιγάρο, Θέμης Αδαμπαντίδης.
1: Ναι, και Δαβίδ λέει είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
0: Σοβαρά.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πρώτη φορά ξέρω, έμαθα σήμερα ότι ο Αδαμαντίδης με τον Χατζηγιάννη έχουν ντουέτο. Και μάλιστα το μου πει πριν κάνα δύο χρόνια. Μη χειρότερα. Πάμε τώρα. Α, ζεμπεκιά.

0: απογοημένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, όμορφο πρωινό ξύπνημα Παρασκευής, με υγεία, αγάπη, χαμόγελο και αισιοδοξία.
1: Και διάλεξε και το τραγούδι το καινούριο μου φεγγάρι με τη Ρένα Κουμιώτη, το οποίο θα ακούσουμε και ακολουθεί. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
0: Ανατρίχεσαι ήδη.
1: Αρέσει πάρα πολύ. Νίκος Κωτόπουλος, καλημέρα Χρήστο και Έλενα, καλώς που σου κούμε υγεία. Άντε. Σήμερα το απόγευμα,
0: πάμε
1: 6
0: για
1: ώρα.
0: Final Four.
1: Final Four, παιδιά, Final Four. Λοιπόν, εδώ πάμε και στα επόμενα μηνύματα. Ο Μπιλ μου λέει: Χρήστο, καλημέρα στην εφημερίδα Μακελιό. Σήμερα αναφέρει περιστατικό με απόπειρα απαγωγής παιδιών στο πανηγύρι του Δυσπηλιού. Ισχύει κάτι τέτοιο? Φαίνεται ότι κάτι συνέβη, παιδιά. Υπάρχει ένα story τέτοιο. Τετάρτη βράδυ φαίνεται να έγινε αυτό το περιστατικό, κάπου κοντά στην εκκλησία εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος, όπως ξέρετε. Ήταν δύο ανήλικα κορίτσια που έπαιζαν στην αυλή της εκκλησίας.
0: Μάλιστα.
1: Η μητέρα τους σε κοντινή απόσταση. Μια άγνωστη γυναίκα πλησίασε, φαίνεται, τα παιδιά και άρχισε να τους λέει να τους πάρω κανένα παιχνίδι και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν τζίμπησαν πάρα πολύ. Πήγαν στη μαμά τους. Τους είπαν τι συνέβη, τέλος πάντων. Η μάνα ειδοποίησε και τον πατέρα. Ο πατέρας ειδοποίησε την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία, όντως. Φαίνεται όμως από τον πολύ κόσμο, η συγκεκριμένη γυναίκα, κάπου δεξιά, αριστερά κτλ. Χάθηκαν τα ίχνη της. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι συνέβη εκεί. Κάτι συνέβη, όπως είπαν τα ίδια τα κορίτσια προς την μητέρα τους. Προσπάθησε μια γυναίκα με πρόσχημα να τα κάνει κάποιο δώρο, ένα παιχνίδι κτλ., να τα παρασύρει προς μια κατεύθυνση. Τελικά δεν συνέβη τίποτα, ευτυχώς. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14. Νομίζω ότι είναι ακόμα ένα περιστατικό που ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην γίνει κανένα τέτοιο πολύ δυσάρεστο συμβάν. Ευτυχώς όλα εδώ κύλησαν καλά. Κάτι όμως φαίνεται να συνέβη. Ήρθε η αστυνομία στο Δυσπηλιό, δεν διαπιστώθηκε, δεν βρέθηκε πάντως η συγκεκριμένη γυναίκα που πλησίασε αυτά τα δύο κορίτσια που έπαιζαν στην αυλή της εκκλησίας. Τώρα, Χελένα.
0: Ναι.
1: Τι διάλεξε, είπαμε, η Μένη.
0: Τι διάλεξε η Μένη, είπαμε, Ρένα Κουμιώτη, αλλά πριν προχωρήσουμε λίγο και στην επιλογή της Μένης, να πάμε και λίγο αγορά.
1: Κοίταξε, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τώρα, θα πάμε διαφημιστικό. Και,
0: εντάξει, και 58 είναι.
1: Και μετά θα πάμε στη Ρένα Κουμιώτη.
0: Ναι,
1: αλλά ως που να πεις εσύ, your look.
0: Ναι, όχι, έχω χρόνο να πάω στην αγορά, εννοώ.
1: Λοιπόν,
0: έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι, ωραία μέρα φαίνεται να είναι σήμερα. Για να δούμε αν θα μας κρατήσει κιόλας. Να πάμε λίγο your look. Έχει έρθει στο your look όλη η ανοιξιάτικη συλλογή μας, παιδιά. Τα μπλουζάκια μας τα λεπτά για αυτό το διάστημα. Τα πουκαμισάκια μας που την άνοιξε τα αγαπάμε πάρα πολύ. Τα φορεματάκια μας, επιτέλους να βάλουμε κανένα φορεματάκι, να πάρουμε λίγο αέρα. Τα τζιν μας, τα παντελόνια, τα πιο ανοιχτόχρωμα τώρα για την άνοιξη, σε όλες τις γραμμές, και τα πιο στενά και τα πιο φαρδιά. Τα πολύ ωραία μας κοστούμια. Πολύ ωραία επιλογή το κοστούμι. Είναι ένα ρούχο που είναι πολυμορφικό. Φοράτε το σακάκι ξεχωριστά, το παντελόνι ξεχωριστά, τα φοράτε μαζί. Τα φοράτε με ένα ωραίο παπούτσι καλό σε μια καλή περίσταση. Τα φοράτε με ένα αθλητικό στην καθημερινότητά σας. Είναι ένα ρούχο που όπως και να έχει θα το ευχαριστηθείτε, θα το λιώσετε και θα βρείτε πάρα πολύ ωραία χρώματα και σχέδια στο your look στα κοστούμια μας. Τα πανοφόρια μας τα είπα, τα ανοιξιάτικα, γιατί έχουν διαλέξει καταπληκτικά πανοφόρια τα κορίτσια στο your look.
1: Νομίζω ότι η άνοιξη ίσως είναι για τις καλύτερες εποχές για ντύσιμο.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Καταρχάς αλλάζει διάθεση.
1: Ναι.
0: Είσαι ένα βήμα πριν το καλοκαίρι, το νιώθεις, το αισθάνεσαι πάνω σου. Και έχει έρθει και πλήρως ολοκληρωμένη πια. Αυτή την εβδομάδα έφτασαν και τα τελευταία κομμάτια. Η σειρά γάμος βάφτιση. Λοιπόν, εξαιρετικές επιλογές. Τα φορέματα το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν φαντάζεστε πόσο σκάω που φέτος δεν είμαι καλεσμένη σε γάμο και σε βάφτιση. Μη σας πω ότι σκέφτομαι να πάρω ένα ειδικά που έχω δει. Κάτι γαλάζια, κάτι μοβ, κάτι χρώματα που έχει, κάτι με λουλούδια ωραία. Καταπληκτικές επιλογές, παιδιά, τώρα τι να σας λέω. Και νομίζω, από ό,τι μαθαίνω, κάνετε ήδη χαμό με τα φορέματα για τους γάμους και τις βαφτίσεις στο Your Look. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
1: Βλέπω ότι τους ακροατές μας έκανε αίσθηση που αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος είχε 17 φορές ισόβια.
0: Ναι.
1: Στα 24 βγαίνει στην Ελλάδα, έτσι, για να το ξέρουμε. Και 100 φορές ισόβια να βγάζει, 100 χρόνια ισόβια, πώς το λένε, 100.
0: Ναι, ναι. 100 ισόβια. Και να είναι, τέλος πάντων βγαίνει
1: στα. Στα 24 είσαι έξω. Και πολύ σύντομα θα έχουμε έξω και κουφοντίνα και τον αξιρό.
0: Εντάξει, οπότε, βέβαια με όρους, δηλαδή δεν κυκλοφορούν και ελεύθεροι στην πιάτσα. Αλλά
1: στην πιάτσα,
0: πάντων,
1: τι, να μην φύγεις από την Ελλάδα. Εντάξει, δεν φύγω από την Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι έχουν και άλλους περιορισμούς, μωρέ.
1: Όχι, θα εμφανίζεται λίγο στο τμήμα. Εντάξει. Σιγά το πράγμα. Πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό, κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
9: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα. Δεύτερη ώρα σε κοντά, είμαστε πάντα παρασκευιάτικα στον Αντένες Radio 93,6, εδώ από την Καστοριά και την πανέμορφη και εξωτική μας Καλλιθέα, παιδιά. Το Ειρηνάκι έχει παράπονο. Και δικαίως, ναι, κύριε, για σένα. Καλημέρα, Χριστοκέλληνα. Σας περίμενα να κεράσω σουβλάκια. Δεν ήρθατε.
0: Στο δυσπιό.
1: Εγώ ήρθα χθες το μεσημέρι τελικά.
0: Ναι,
1: πήγα χθες μεσημέρι τελικά, κάναμε την βόλτα μας. Γιατί βράδυ δεν θα μπορούσα. Οπότε ήρθαμε σήμερα, Ειρήνη, αλλά δεν σε είδα κάπου.
0: Εσύ βράδυ τι έκανες?
1: Βράδυ τι έκανα?
0: Ναι.
1: Περίμενα μια πρόταση. Περίμενα το βράδυ, Ειρήνη, μήπως μου πούν τα παιδιά, θες να πάμε πατέρα, κάνα δυσπηλιό. Και δεν είχα κλείσει τίποτα. Έκανα εξαντλητικό περπάτημα χθες και έπεσα στο... στον καναπέ πτώμα. Λοιπόν. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μια χαρά ήταν και φέτος. Πήγαμε και Καλλιθέα, πήγαμε και Δυσπηλιό. Τα κάναμε όλα.
0: Κάτι κάναμε.
1: Η Έλενα δεν πήγε πουθενά.
0: Ούτε σένα, ούτε σένα.
1: Βλέπεις. Ούτε Καλλιθέα, ούτε Δυσπηλιό.
0: Για να μην παρεξηγηθούν. Αν πήγαινα στο ένα, αυτό, έπρεπε να πάω και στο άλλο.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, δεν έβγαινε το πρόγραμμα.
1: Ειρηνάκη, εγώ το έκανα το χρέος μου. Ήσασταν υπέροχοι, ήσασταν μοναδικοί. Λοιπόν, η Μένη που είχαμε μείνει. Να. Πάμε χορηγούς και θα πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επιλογή Μένης που περιμένει.
0: Πολύ σωστά.
1: Η Μένη που περιμένει.
0: Είμαστε σε διάστημα εξετάσεων, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θα πάω φροντιστήριο Εχμή οπωσδήποτε, γιατί ξέρω ότι και εσείς οι γονείς έχετε την αγωνία σας. Αλλά και τα παιδιά θέλουν το καλύτερο. Και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου. Το γυμνάσιο ξεκινάει σε λίγες μέρες με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ξεκίνησαν λοιπόν τα επαναληπτικά μας μαθήματα για τις εξετάσεις. Παράλληλα όμως έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μία ανάσα θα προλάβουν να πάρουν τα παιδιά και ξεκινάμε πάλι δυναμικά, γιατί έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό, να έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να μην αγχωνόμαστε, έτσι πρέπει, να ξεκινάμε νωρίς. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86 110, φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
1: Και έτσι, μπράβο, πες μας και τα δώρα που δίνουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Παιδιά, έλα να σας δω λίγο ζωηρούς, 86, 40 και 50 και θέλω πολύ δυνατές παραγγελίες να με απογειώσετε σήμερα.
0: Ξεκινάω για τους κουρασμένους και τις κουρασμένες μου που θα πάρουν δώρο ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω που πόσο το χρειάζεστε να πάτε μια ώρα να χαλαρώσετε εκεί πέρα στα παιδιά. Λοιπόν, δύο πίτσες από Pizza Like, φυσικά, ό,τι πίτσες θέλετε εσείς. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκίο στο Α. Κάνε την μπουρού. Από δύο διπλές για πλοίο Ολυμπία για να κάνετε τις βόλτες σας με όποιον θέλετε, με το τέρι σας, με την φίλη σας, με τον φίλο σας, με την
1: πολύ ωραία
0: με την
1: βόλτα
0: κόρη σας, με τον γιο σας, με τη μαμά σας, με τον μπαμπά σας, με όποιον θέλετε εσείς. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη για δύο τυχερούς τυχερές και τραπέζι για τέσσερις στην πίτσα απόλαυση στους μανιάκους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε με Ρένα Κουμιώτη. Το καινούριο μου φεγγάρι
0: λοιπόν,
1: το διάλεξε αποκλειστικά η Μένη και σας το αφιερώνουμε με αγάπη. Πάμε δυνατά, μόνο με δικές σας παραγγελίες σήμερα η εκπομπή μας.

0: κάτι παραπάνω από τέλειο.
1: Έπως.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρήστο, να χαίρεστε την κουρούλα σας.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Τι κάνετε, πώς λέγεστε?
2: Ελένη από Κολοκυθού.
0: Α, να χαίρεστε και τη δική σας. Γιατί αναβάλατε τις εκδηλώσεις στην Κολοκυθού?
1: Λόγω
2: καιρού.
0: Μα μια χαρά δεν είναι ο καιρός έξω.
1: Τώρα το βλέπεις έτσι. Περίμενε το βράδυ.
2: Κυρίστα, έχει κρύο. Το βράδυ δεν μπορείς να καθίσεις έξω.
0: Οπότε πάτε την άλλη εβδομάδα εσείς, ε?
2: Νομίζω Ιούλιο.
0: Ιούλιο.
2: Ιούλιο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη.
1: Μια χαρά. Καλύτερα Ιούλιο να είμαστε σίγουροι.
2: Καλύτερα, να τα απολαύσουμε καλύτερα.
0: Πηγαίνετε, σας αρέσει να βγαίνετε γενικότερα σε εκδηλώσεις?
2: Ναι, αμέ.
0: Δηλαδή τώρα πήγατε, ας πούμε, και δυσπηλιό πανηγύρι, ή μήπως ήρθατε και...
2: Όχι, γιατί γιόρταζα χθες και είχα κόσμο.
1: Α, τι ωραία.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει.
2: Και δεν πρόλαβα.
0: Καλυθέα, έχετε έρθει καμιά φορά?
2: Έχω έρθει μια φορά, αλλά παλιά.
0: Παλιά, ωραία.
2: Παλιά.
0: Άρα σας αρέσει, δηλαδή όπου θα υπάρχει πανηγύρι το καλοκαίρι θα βγείτε, θα πάτε μια βολτά.
2: Μόνο μου αρέσει.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία. Ωραία.
2: Ωραία είναι, κύριε Χρήστο, ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία. Η Κολοκυθού όλα καλά, έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα θέμα?
2: Όχι, όχι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα θα έχουμε και λιτανία με το Σεβασμιότατο.
0: Τι λιτανία έχετε στην Κολοκυθού
1: σήμερα?
0: Είναι
1: ο Άγιος Νικόλαος ο Καλοκαιρινός.
0: Α, που έχει και το, παιδιά, σήμερα έχουμε και στο Σαμπελόκηπους, έτσι πάνω στο βουνό.
2: Ναι, ναι.
1: Και εκεί αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις.
0: Και εκεί αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Γενικά αναβλήθηκαν όλη τη εκδήλωση. Είχαμε για πού σου.
1: Η Καλυθέα τα κατάφερε μόνο.
0: Η Καλυθέα όμως, βλέπετε. Το μικρό σας όνομα.
1: Ελένη, είπαμε.
0: Κυρία Ελένη, ναι. Τα κατάφερε η Καλυθέα και το δυσπηλιό. Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Η υπόλοιπη αναβολή.
1: Λοιπόν, δώρο στην κυρία Ελένη μου που ήταν γιορτάζει.
0: Τι δώρο θα δώσουμε, κυρία Ελένη?
2: Τι να σου πω, βρε κύριε Χριστό, τι έχετε?
1: Λοιπόν.
0: Έχω. Ακούστε τι έχουμε.
1: Ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω, από τα καλύτερα μας δώρα, να πάτε να σας ξεκουράσουν, να σας περιποιηθούν. Δύο πίτσες από Pizza Like για την όρεξη. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κυλικείο στο Α για την παρέα. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία, αν είστε έτσι ρομαντικοί και θέλετε να δείτε την πόλη από μέσα προς τα έξω. Δύο προσκλήσεις έχω εδώ, να πάτε με όποιον θέλετε. Το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία ή Φαντίδη και τραπέζι για τέσσερις στην πίτσα απόλαυση στους Μανιάκους.
2: Στο Μανιάκι γίνεται?
1: Βεβαίως.
0: Στο Μανιάκι, τις πίτσες.
2: Ναι, ναι.
1: Το όνομα, το επώνυμό σας θέλω να μου πείτε μόνο.
2: Ελένη Χρήστο.
1: Τέλεια. Α, κυρία Ελένη μου. Πόσο ναι. καιρό έχουμε να μιλήσουμε, κυρία Ελένη?
2: Πάλι από χρόνο.
1: Που μόνο.
0: Γιατί χαθήκαμε?
1: Λοιπόν, η κυρία Ελένη ήταν συνεπέστατη στις κληρώσεις της Παρασκευής παλιά.
0: Α, μάλιστα.
2: Έχω πάνω από χρόνο, Ελένη.
1: Ναι, μόνο μάλιστα. Πολύ καιρό. Πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Να δώσετε χαιρετισμού σε όλους.
2: Και περισσότερο πήρα να σου πω χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ επίσης, κυρία μάλιστα. Ελένη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι πότε μπορούμε να πάμε, κοπέλα μου?
1: Εντάξει, μην το αφήσετε και για πάρα πολύ. Στα κοντά.
2: Εντάξει.
1: Τώρα αυτή την εβδομάδα, την επόμενη εκεί γύρω.
2: Μέχρι την Παρασκευή την επόμενη?
1: Ας πούμε, ναι.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Για πόσα άτομα είναι, για τέσσερα?
1: Είναι για τέσσερα, ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
2: Και να συγχαιρόμαστε.
1: Επίσης, κυρία Ελένη, ό,τι επιθυμείτε.
0: Και όλες τις Ελένες και τους Κώστιδες και τις Κωνσταντίνες. Ευχαριστούμε.
2: Είχαμε
0: πάλι.
1: Ορίστε.
2: Είχαμε μπόλικους χθες.
1: Είχαμε μόνο.
0: Μισή Ελλάδα, μισή Ελλάδα.
1: Ξέρεις ποιους ξέχασα? Κώστα Λιάντζη ξέχασα.
0: Τον πήρα τηλέφωνο.
1: Μπράβο, καλά έκανες.
0: Χρόνια πολλά. Ξέχασα.
1: Δεν μπορείς να τους θυμηθείς όλους. Είναι τόσο
0: πάρα
1: πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη.
2: Μπορείτε να βάλετε ένα τραγούδι?
1: Ναι.
2: Όποιο σας αρέσει.
1: Ποιο θέλετε?
0: Όποιο θέλουμε.
2: Μητροπάνο, όποιο.
1: Α, Μητροπάνο,
0: όποιο θέλουμε.
1: Όποιο θέλουμε.
0: Ωραία, θα διαλέξουμε ένα Μητροπάνο. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία Ελένη.
0: Προς στιγμή πάμε και στους χορηγούς μας, Ελένα.
1: Ναι, θα πάμε και στη σύμπλευση. Στο πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
0: Και χθες το μεσημέρι που τρώγαμε εκεί στο δυσπηλιό,
1: ναι.
0: είδα τα παιδιά από τη σύμπλευση που είχαν κάνει μια μεγάλη παρέα.
1: Α, τι ωραία.
0: Ένα μεγάλο τραπέζι.
1: Μήπως
0: και απολάμβανα το πανηγύρι όλοι μαζί.
1: Μήπως ήταν και η Ειρήνη μας?
0: Ε?
1: Μήπως ήταν και η Ειρήνη μας?
0: Δεν την είδα την Ειρήνη, όχι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, στη σύμπλευση μας λοιπόν.
0: Ίσως να μην είδα καλά κι εγώ, δεν ξέρω.
1: Το
0: δεν
1: πιο σύγχρονο κτίστο.
0: Είδα όμως ότι ήταν πολλά παιδιά από τη σύμπλευση. Σε ένα τραπέζι ολόκληρο.
1: Έχεις ολοκληρώσει για να ξεκινήσω εγώ?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Πάμε σύμπληψη στο πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Να τα λέμε κι αυτά. Ήμασταν χθες και πανηγύρι.
0: Ακριβώς.
1: Κοινωνικοποιούμαστε με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έκλεισε
0: η γραμμούλα. Γιατί έκλεισε η γραμμούλα?
1: Ανάτη, νάτη πάλι, νάτη.
0: Ας πάω στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Καλημέρα, βρε. Πήρα να σας. Καταρχήν να πω χρόνια πολλά, Ελενάκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Πού είσαι, βρε, Ελενάκη?
3: Τώρα σας ακούω και λέω κάτι να τους πάω.
1: Πώς περάσατε,
0: πώς περάσατε και πώς πήγατε?
3: Μια χαρά. Εγώ δούλευα στον εκπολιτιστικό σύλλογο.
1: Μπράβο. Ναι.
3: Γι' αυτό είπα, ελάτε να σου κεράσουμε.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Ναι, το κορίτσι εδώ πέρα είχε πολλά τρεχάματα και δουλειές. Δεν μπόρεσε να το φέρει.
1: Τα πήγε καλά ο σύλλογος. Βγάλαμε καλό.
0: Να σου πω, Ειρήνη, ότι εδώ την Καλυθέα την έχει δύο βήματα. Ούτε στην Καλυθέα πήγε το παλιό κόριτσο.
1: Εντάξει, είχα λίγο περίεργο πρόγραμμα αυτές τις μέρες.
3: Έχει άλλες υποχρεώσεις.
0: Είχε άλλες υποχρεώσεις αυτό το γύρο, ναι. Περάσατε όμως καλά.
1: Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν πήγα Δεσπιό. Πάω κάθε χρόνο.
3: Ναι, ναι, ήταν ωραία.
0: Χθες το βράδυ είχε πολύ κόσμο, πες μου.
3: Την Τετάρτη είχε πιο πολύ και χθες είχε, αλλά την
0: Τετάρτη γινόταν
3: πανικός.
0: Πες μου λίγο, επειδή βγήκε μια είδηση ότι κάποια γυναίκα εκεί προσπάθησε με δύο παιδιά λίγο να τα... έχεις ακούσει κάτι εσύ?
3: Δεν το άκουσα. Όχι.
0: Δεν το άκουσες, μάλιστα.
3: Όχι, δούλευα και χθες, δουλεύαμε αργώς, 2:30.
0: Εσύ όμως, Ειρήνη, δούλευες το βράδυ.
3: Εγώ μετά το μεσημέρι ήμουν εκεί.
0: Μπράβο.
3: 12.30 ώρα ήμουν στο σύλλογο, δουλεύω με τα σουβλάκια.
0: Άγιστο στο σύλλογο, μάλιστα, ωραία. Ωραία.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να μας βοηθάει η ανάληψη, να μας βοηθάει η ανάληψη, να μας βοηθάει ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη.
3: Όλο
0: τον κόσμο.
3: Να είμαστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και μπράβο το Δεσπιλιό που φέτος τα κατάφερε, με ποια έννοια? Που δεν έβρεξε.
1: Εντάξει, λίγο την πρώτη μέρα, λίγο.
0: Η πρώτη είναι η προκαταρθική, δεν πιάνεται αυτή.
3: Όντως, όντως.
0: Σπάνιο πράγμα, σπάνιο πράγμα. Σε ευχαριστούμε.
3: Είναι άνοιξη.
0: Είναι άνοιξη, τι να την κάνουμε, τι να την κάνουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη.
1: Χαιρετίσματα
0: σε όλο το Δεσπιλιό μας, όλο το Δεσπιλιό μας. Χαιρετίσματα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάω και στην επόμενη γραμμούλα μου.
4: Καλημέρα,
0: γεια σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Η Παπαδιά.
1: Πού είσαι, Παπαδιά?
0: Παπαδιά,
1: μου.
0: Τι γίνεται, πήγες πανηγύρι?
4: Χρόνια πολλά για χτες. Σε είδα.
0: Εμένα.
4: Με λέω, Τάκης, γιατί η μαμά δεν τη φώναξες? Την είδα, στροφή έφευγε.
1: Εμένα.
4: Εσένα.
1: Α, με είδες στο τυχιό.
4: Στο τυχιό σε είδα.
1: Δεν σε είδα.
4: Δεν σε φώναξα.
0: Α, μαύρε Παπαδιά. Τη βλέπεις στο τυχιό την Έλληνα και δεν τη φωνάζεις.
4: Γειτονιά είμαστε, γειτονιά.
1: Ναι.
4: Γειτονιά.
1: Ήρθαμε το μεσημέρι, φάγαμε.
4: Καλά κάνετε. Μια χαρά. Έτσι πλες. Λέω το κουρμί έτσι και έτσι. Γιατί δεν τη φώναξες?
1: Βγάλε μια φωνή.
0: Βγάλε μια φωνή.
4: Έπρεπε. Τέλος πάντων,
1: την επόμενη φορά.
4: Μιλήσαμε, δεν πειράζει.
1: Έτσι.
0: Την επόμενη φορά να τη φωνάξεις.
4: Θα τη φωνάξω να έρθει να πιούμε καφέ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
4: Έτσι και εσύ να έρθεις.
0: Εγώ θα έρθω, φυσικά θα έρθω κι εγώ. Πώς δεν θα έρθω εγώ?
4: Η Όλγα.
1: Και η Όλγα θα έρθει.
0: Και η Όλγα θα έρθει και όλοι θα έρθουμε.
4: Όλα να είναι καλά. Εντάξει.
0: Τι κάνεις, Παπαδιά μου, άλλο? Πήγες σε κανένα πανηγύρι, πήγες λίγο Δεσπιλιό?
4: Όχι, εκκλησίες, όχι.
1: Μπράβο, ναι.
4: Εκκλησίες πήγες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς λέω. Ναι, όταν λέμε αυτό, πάμε γιατί πανηγυρίζουν οι ναοί. Ακριβώς γι' αυτό.
4: Στο χωριό είχαμε χτες και γιορτές πολλές. Πια να μας πάρει για καφέ.
0: Κάτσε, εσείς είχατε μια γιορτή στο τυχιό εκεί, νομίζω με λουλούδια.
1: Αυτή ήταν για τη γιορτή της μητέρας.
0: Α, για τη γιορτή της μητέρας.
4: Άλλο αυτό. Τέλος πάντων. Έτσι.
0: Τον παπά όμως τον είδα στο πανηγύρι χθες στο Δεσπιλιό.
4: Πάει αυτό στο πανηγύρι, πάει.
0: Στο Δεσπιλιό.
4: Το Δεσπιλιό.
0: Όχι, στην Καλυθέα τον είδα.
1: Στην Καλυθέα. Αποφάσισε και εσύ πού τον είδες?
0: Στην Καλυθέα, γιατί... έχω πάει σε τόσα μέρη, οπότε πρέπει να τα κωδικοποιήσω στο μυαλό.
4: Πάει παντού, τα προλαβαίνει αυτός, είναι νέος.
0: Στον Ιάκο, τον Ιάκο, τον παπά Ιάκο, τον είδα στην Καλυθέα. Για να διευκρινίσω. Εντάξει.
4: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Έτσι να του πείτε.
4: Εντάξει.
0: Εφιάθη στην Καλυθέα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Και να το χαίρεσε το κουρίτσι.
0: Καλημέρα. Παπαδιά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ και τον αγαπημένο μου Θόδωρο Κυβετίδη. Καλημέρα και από εμάς. Γεια σου, Θόδωρε. Λοιπόν, πάω στο επόμενο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε ο Νίκος από τη Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, γιατί στην αρχή βέβαια, που αρχίσαμε λίγο, βάλαμε, είχαμε ένα αυτό.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Καλημέρα Χρήστο και Έλενα, άργησες και τρόμαξα, λέει, κατάλαβες. Οπότε διαλέγει και το τραγούδι Γιώργος Χατζιαντωνίου, «Δεν έχει τέρμα ο δρόμος μου». Παλιό ακούγεται, δισκάκι 45 στροφών και το ακούμε.

0: Ελενάκη, παλιό πονεμένο τραγούδι.
1: Πολύ πονεμένο.
0: Όπως πάντα τα διαλέγει ο Νίκος από τη Γερμανία. Γραμμούλες έχω στον αέρα, παρακαλώ. Έκλεισε η πρώτη, πάμε στη δεύτερη. Γεια σας. Ναι, έκλεισε και η δεύτερη. Τι μεγάλη επιτυχία είχαμε.
1: Δύο στα δύο.
0: Παιδιά, 86, 40 και 50, θέλουμε να σας ακούμε, γιατί αυτό μας αρέσει μα πάρα πάρα πολύ, να το ξέρετε. Και δίνουμε και τα δώρα μας και για σήμερα. Λοιπόν, Χελένα, πού πάμε?
1: Να προχωρήσουμε λίγο και να πάμε και ο Γέρμας Φάρμ. Έρχεται Παρασκευή Σαββατοκύριακο μπροστά μας.
0: Πού μπροστά μας,
1: φέρτε μου τα καναντέρ.
0: Αμάν, αμάν, θέλει καναντέρ η Έλενα. Και προχθές πετούσαν και τα πολεμικά αεροσκάφη πάνω από την Καστοριά.
1: Τι έγινε με αυτό?
0: Και λένε γιατί πετούσαν τα αεροπλάνα. Μα κάνουν και ασκήσεις νυχτερινές τα αεροπλάνα. Δεν πετάνε μόνο μέρα, πετάνε και λίγο νύχτα. Το ένα κατέβηκε και λίγο παρακάτω. Οπότε είναι στα πλαίσια των ασκήσεων που κάνει η πολεμική μας αεροπορία και πετάει παντού σε όλη την Ελλάδα. Η ουρανή είναι δική μας. Λοιπόν, πάμε δυνατά Γέρμας Φάρμ, νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη για να έχουμε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και ένα κοτομπέικον ρε φάδερ, έχουμε καιρό να φάμε. Πόσο καιρό έχουμε να φάμε ένα κοτομπέικον?
0: Ναι, πιστεύεις?
1: Πιστεύω, τι πιστεύω.
0: Κοτομπέικον. Χασάπι, ατσαλένιε, σιδερένια, ετοιμάστε κοτομπέικον για το κοριτσάκι μου. Έρχομαι αύριο Σάββατο να τα παραλάβω. Νέα λεύκη και μόνο νέα λεύκη, 82-810. Πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα από αυγή.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Χρόνια πολλά και την Έλενα.
0: Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
0: Και αν τη βρεις,
2: ναι,
0: κερδίζεις ό,τι θέλεις.
2: Έγινε.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Eurovision είδες?
2: Έχει.
0: Του Ακύλα το τραγούδι, το γνωστό, το δικό μας, το Φέρτο, το ξέρεις? Το άκουσες?
2: Ναι.
0: Το άκουσες, δεν το ξέρεις, το Φέρτο, Φέρτο που λέει, Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσες φορές λέει τη λέξη Φέρτο ο Ακύλα στο τραγούδι?
2: Τρεις, τέσσερις.
0: Είσαι λίγο μακριά.
2: Έγινε.
0: Τρεις, τέσσερις λέει πριν ξεκινήσει το τραγούδι.
1: Είναι πολλές. Βάλε.
0: Είναι πολλές, βάλε πράγμα.
2: 7-8.
0: 7-8.
1: Βάλε.
0: Κάνε μια προσπάθεια
1: βάλε,
0: ακόμη.
1: Βάλε, βάλε, βάλε, βάλε.
2: Πρέπει να είναι πάνω από 10.
0: Πάνω από 10 είναι σίγουρα. Αλλά είσαι λίγο μακριά ακόμα.
1: Διπλωμάτη
0: είσαι. Είσαι ωραίος. Πάρε αργότερα γιατί δεν κέρδισες. Δυστυχώς.
2: Έγινε. Έγινε.
0: Δε, θέλω να τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά για τη ζωή μας.
1: Θέλω να είσαι ενημερωμένος.
0: Θέλω να είσαι ενημερωμένος για αυτά. Έγινε, λε παιδί μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια. Λοιπόν.
1: Πρέπει να είναι πάνω από 10.
0: Είναι ωραίος. Κανονικά έπρεπε να του δώσω το δώρο.
1: Πες το ξαναπάρε. Ξαναπάρε, Νίκο.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το δώσω σε άλλον.
1: Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή πάρε. Κάτι θα πάρει.
0: Θέλω να μετρήσετε, να βάλετε το τραγούδι, να μετρήσετε. Και να μου πείτε πόσες φορές λέει τη λέξη Φέρτο ο Ακύλας. Εντάξει. Στο τραγούδι του.
1: Εσύ τις έχεις μετρήσει, θα ξεχωριστούμε.
0: Ναι, τις έχω μετρήσει. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ερώτηση παγίδα όμως, προσέξτε. Προσέξτε. Λοιπόν.
1: Γιατί παγίδα?
0: Γιατί υπάρχει μια παγίδα. Για να τη δω, θα τη βρείτε την παγίδα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Λίγο φωνάξτε λίγο παραπάνω.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούμε πολύ στο βάθος. Γιατί?
3: Είμαι στο βάθος.
1: Είστε βαθιά
0: Μάλιστα. Είστε βαθιά συγκινημένοι.
1: Παναγία μου.
0: Ο Πέτρος μου λέει 78. Εσείς τι λέτε, το όνομά σας ποιο είναι?
3: Ζήσου Μαρία, 77 είναι.
0: 77. Δεν είναι 77.
3: 76 τότε, γιατί εγώ το άκουσα όταν το λέγανε στην τηλεόραση.
0: Τι είπαν στην τηλεόραση?
3: Εγώ θυμάμαι 77.
0: 77. 78 λέει ο Πέτρος. Θα το ελέγξω λίγο.
3: Εντάξει, δέστε το, ναι.
0: Γιατί τώρα στο διάλειμμα και εσάς παρακαλώ ξανατηλεφωνήστε.
1: Τι λες καλέ τώρα? Να ήσουν προσεκτικό. Σου είπα, εσύ τες έχεις μετρήσει. Η Μαρία θα πάρει δώρο. Τέλος.
0: Κάτσε μισό, θα πάρει δώρο η Μαρία. Βεβαίως θα πάρει δώρο. Αλλά νομίζω ότι είναι 66.
1: Τις μέτρησες εσύ?
0: Ναι.
1: Κάτι μέτρησες λάθος. Η τηλεόραση λέει πάντα την αλήθεια, δεν μπορεί.
3: Άκουσα την ώρα του διαγωνισμού. Είπαν ότι θα το πει 77 φορές.
1: Μαρία.
0: Θα το πει 77 φορές.
1: Διάλεξες εσύ τη δώρα.
0: Το είπε
1: θέλεις,
0: η τηλεόραση.
1: Όσες φορές και να το είπε ο Ακύλας. Έχω ποδολογική φροντίδα από το φροντίζω. Ποδολογική φροντίδα από το φροντίζω. Δύο πίτσες από Pizza Like. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλικείο στο Α. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο. Και το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη.
3: Το ψωμί θα πάρω.
1: Δικό σου, ρε Μαρία μου.
0: Βέβαια εδώ.
3: Και πολλά για
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτάκι,
3: για
0: πες. Γιατί μπαίνω και στο διαδίκτυο τώρα. Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, τι λέει το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο λέει, ότι
1: και αυτό πάντα την
0: η λέξη φέρτο ακούγεται 66 φορές. Η λέξη φέρτα, εδώ είναι η παγίδα, μία φορά, και η λέξη φέρε επίσης μία φορά.
1: Πάλι δεν βγαίνουν 77 που πει τηλεόραση. Πρέπει να κάτσουμε να τις μετρήσουμε.
0: Εσείς από την τηλεόραση ακούσετε 77. Εδώ το διαδίκτυο μου δίνει την πληροφορία ότι ακούγεται 66 φορές. Σε κάθε περίπτωση είστε πάρα πολύ κοντά, είτε 66 είτε 77. Οπότε δικαίως κερδίσατε το ψωμί της εβδομάδος. Είστε φανατικοί του διαγωνισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εδώ το AI μου λέει 78 φορές, παιδιά.
0: 78 φορές λέει το AI.
1: Ναι.
0: Είναι η φορά το που λέει φέρτα. Ρώτησα πώς λέγομαι, πόσες φορές είπα τη λέξη φέρτο. Όχι φέρτα. Κατάλαβες. Οπότε μπράβο, σας κερδίσατε. Σε πανηγύρια πήγαμε.
3: Όχι, δεν πήγα ακόμα. Θα ξεκινήσω με τις Λεύκες που είναι εκεί το χωριό.
1: Α, με τις Λεύκες, βεβαίως.
0: Α, Λεύκη. Με έχουν προσκαλέσει εκεί στη Λεύκη.
3: Ναι,
0: στον Πινιάκο εννοεί, στον Πινιάκο.
3: Ναι, έχουμε τον Μιχάλη
0: εκεί. Έχει ο Πινιάκος εκεί, ετοιμάζει πολύ δυνατά πράγματα. Με έχουν πει να πάμε.
3: Θα
0: έχει ωραίες ορχήστρες, λέει να έρθει. Είναι ορχήστρες που μου αρέσουν εμένα, ναι. Οπότε θα γίνει χαμός. Πες στον Πινιάκο, έρχομαι. Και στον Πελέ, και στον Πελέ.
3: Και τον Πελέ, ναι.
0: Εντάξει.
3: Έγινε.
0: Άντε, να είμαστε καλά. Θα τα πούμε στη Λεύκη. Θα τα πούμε στη Λεύκη, βεβαίως, παιδιά, γιατί έρχονται τα πανηγύρια. Κατά τα άλλα, Χελένα.
1: Φάδε.
0: 77 ή 66.
1: Θα τις μετρήσω τώρα.
0: Θα κάτσεις να τις μετρήσεις, θηρίο. Γιατί το διαδίκτυο εμένα μου λέει 66. Και μια φορά τη λέξη φέρτα και μια φορά τη λέξη φέρε. Αλλά η φέρτο είναι 66 φορές.
1: Το φέρτο εσύ θέλεις να ψάξω.
0: Το φέρτο. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ο Τζόνο Χρήστο.
0: Όπα, ο Ιταλός.
2: Λοιπόν, είμαστε μια παρέα, τελειώσαμε τώρα το δεσπιλιό, καθαρίσαμε και θέλαμε να μας κάνεις μια αφιέρωση.
0: Μισό λεπτά, τι είστε, στο δεσπιλιό είστε.
2: Καθαρίσαμε το δεσπιλιό, του.
0: Δεν μου λες, γιατί με πήραν τηλέφωνο νωρίτερα και μου είπαν ότι μετά το πανηγύρι, εκεί όλοι και τα λοιπά που ήταν εκθέτες και τα λοιπά, άφησαν ένα τοπίο, τοπίο βομβαρδισμένου, τοπίου... Γάζα, Γάζα έγινε, λέει το δεσπιλιό.
2: Μας έστειλε ο αντιδήμαρχος και τα τελειώσαμε όλα.
0: Ήταν όντως τραγική η κατάσταση μετά το πανηγύρι.
2: Αρκετά.
0: Δηλαδή ήρθαν, είδαν, απήλθαν και άφησαν τα σκουπίδια και έφυγαν.
2: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, οπότε η Ιταλία αυτή την ώρα είναι καθαρισμένα τα πάντα, δυσπλιό, έτσι.
2: Τα πάντα καθαρισμένα.
0: Να σε ρωτήσω όμως, πέρα από τη δουλειά που ήσουν για την καθαριότητα, πήγες δυσπλιό λίγο?
2: Όχι.
0: Γιατί ρε Ιταλία?
2: Σχολάσαμε αργά. Πού να πάμε, στο ποταμί?
0: Μαύρε, Ιταλέ. Τι σημασία έχει? Α, πάμε και να ψούμε μια κερί να πάρει.
2: Όχι.
0: Δεν πήγαμε, δεν πειράζει. Του χρόνου.
2: Λοιπόν, μια αφιέρωση, ένα τραγουδάκι. Το είμαστε αλάνια για το τμήμα Καθαριώτη.
0: Είμαστε αλάνια για το
1: τμήμα.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα
0: δώσω προτεραιότητα και θα τα ακούσεις. Ωραία.
2: Άσε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Οκ.
2: Τσάου.
1: Τις μέτρησα.
0: 78 φορές λέω πέρυσι.
1: 76 είναι οι φορές, τις μέτρησα μόλις.
0: Δεν σου ξέφυγε καμία?
1: Ούτε μία.
0: Τι λες, ρε.
1: 78 μπορεί να είναι με το φέρε και το φέρε.
0: Και φέρε και φέρτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Φέρτα.
0: Πάντως
1: το φέρτο είναι 76.
0: Τι λες, ρε.
1: Δηλαδή
0: τόσο
1: η Μαρία
0: πολύ.
1: Είχε απόλυτο δίκιο και πολύ δικαίως πήρε το δώρο της.
0: Και μπράβο σου. Άρα το άκουσες δηλαδή, είναι όντως?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Δεν το άκουσα. Μπήκα στα lyrics και τα μέτρησα.
0: Μάλιστα. Παιδιά, ήρθε η ώρα να πάω διαφημιστικό.
1: Βεβαίως.
0: Ή έχω και χορηγό? Έχω και χορηγό.
1: Ναι, Γιορκτέο θα πάμε. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δεσποιό. Είμαστε στον κόμμα Μπελοκήπων. Στρίβουμε για Άργο.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε τώρα για τον Μπαμ. Μιλάμε σιγά. Σιγά στρακάρουμε να πάρει.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 19,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Νταόβιμ Παπα Βασιλείου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
7: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολίο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
10: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
9: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
9: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
12: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, κοριτσί?
1: Ορίστε.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε και πάμε και συνεχίζουμε με τις δικές σας παραγγελίες. Μοιράζουμε και τα δώρα μας. Κάθε ακρότης που παίρνει εδώ. Έχουμε καμιά ωραία ερώτηση έτσι για να κάνουμε ακόμα πιο ωραία την ιστορία. Και βεβαίως και προβληματισμοί. Πάντα εδώ συνεχίζουμε και πάμε στα επόμενα. Μαζί μας πάντα και σήμερα.
1: Αρχικά να κάνω μια πολύ σωστή διευκρίνηση που κάνει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. Η λειτουργία στον Άγιο Νικόλαο των Αμπελοκήπων θα γίνει κανονικά αύριο. Απλά οι εκδηλώσεις έχουν αναβληθεί.
0: Η λειτουργία θα γίνει κανονικά, φυσικά. Ναι. Αλλά από εκεί και μετά όμως οι εκδηλώσεις πάνε για παραπέρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει βγει νέα ημερομηνία, μήπως?
1: Δεν έχει βγει νέα ημερομηνία, νομίζω.
0: Είδες πόσο καιρός μπορεί να ανατρέψει πράγματα. Δηλαδή, ξαφνικά.
1: Ναι, εντάξει. Στις εκδηλώσεις ο μόνος αντίπαλος είναι ο καιρός.
0: Ο μόνος αντίπαλος είναι ο καιρός. Ωραία. Μαζί μας.
1: Να πάμε και κατασκηνώσεις κούρα. Να πούμε λίγο σε καλοκαιρινή διάθεση. Και έχω και κάποια νέα να σας πω σημαντικά σε σχέση με τα ταμεία. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας οι γονείς. Πάμε κατασκηνώσεις κούρα σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδί σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, εντελώς δωρεάν, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και οι αιτήσεις ΔΥΠΑ, ΟΑΕ δηλαδή, έχουν ανοίξει. Μερικές διευκρινήσεις και για τα υπόλοιπα ταμεία θα σας δώσω και στη συνέχεια. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς φέτος θα είναι μαζί. 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα. Είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν, προλάβετε γιατί οι θέσεις ξέρετε θα εξαφανιστούν. Θα τηρηθεί αυστηρή η σειρά προτεραιότητας όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25. Και τώρα πάμε στις προθεσμίες για τις οποίες σας μίλησα και στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Προθεσμίες αιτήσεων για δωρεάν κατασκήνωση. Ακολουθούν οι καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε πρόγραμμα ώστε να μην χάσετε καμία προθεσμία. Λήγουν άμεσα. Σήμερα, 22 Μαΐου, yes. Ο ΠΕΚΑ, δηλαδή ο ΓΑ, 25 Μαΐου, αυτές είναι οι καταληκτικές ημερομηνίες. ΔΥΠΑ, 26 Μαΐου, αφορά σε ανέργους και σε εργαζομένους με ένσημα ΙΚΑ. Επόμενες προθεσμίες τώρα έχουμε εδώ, 29 Μαΐου, η εκπαιδευτική, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 31 Μαΐου, ΑΔΜΙΕ, 10 Ιουνίου και ΔΕΗ, 13 Ιουλίου. Γι' αυτά έχουμε λίγο καιρό ακόμα. Προσοχή όμως, μην αφήνετε τις αιτήσεις για την τελευταία στιγμή. Η Μαρία είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή καθοδήγηση χρειάζεστε. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Καλά να περάσουν τα παιδάκια σας. Κατασκηνώσεις κούρα και φέτος το καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Νίκος, στην όμορφη παρέα. Σας παρακαλώ, πείτε λίγο στους υπεύθυνους να επιληφθούν λίγο το οδόστρωμα στην Αγίων Θεολόγων, η περιοχή Αγίου Μινά. Έχουν περάσει, έχουν σκάψει τα συνεργεία και έχουν παρατήσει το δρόμο σε μαύρο χάλι. Έχουμε διαλύσει τα αυτοκίνητα, είναι κεντρικότατος δρόμος.
1: Αγίων Θεολόγων, ναι, περνάνε... το έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο.
0: Τον Αγίων Θεολόγων, ναι, πραγματικά. Και περνάει, λέει, και το αστικό καθημερινά για το νοσοκομείο. Ναι. Σας παρακαλώ, λίγη άσφαλτο.
1: Σωστά.
0: Ας το ακούσουν λίγο, γιατί τώρα θα πέσει άσφαλτος. Παιδιά, φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά που θα ξαναδούμε συνεργεία. Τα είχαμε πει και πολύ πρόσφατα με τον κύριο Τσανούσα. Βέβαια, προτεραιότητα, από ό,τι καταλάβαμε, θα έχει περιοχή της Βόρειας Παραλίας, Ψαράδικα κτλ. Αλλά νομίζω με την ευκαιρία, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να περάσει από την Αγίων Θεολόγων, λογικά πρέπει να πάνε και προς τα εκεί τα μηχανήματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ακόμη να περάσει από Αγίων Θεολόγων, γιατί αν είναι να περάσει κάτι ακόμα, το βλέπω δύσκολο. Τουλάχιστον να καλυφθούν αυτά που έχουν σκαφτεί, τουλάχιστον αυτό. Θα το μεταφέρουμε όμως, και τέτοια ερωτήματα πάντα τα κρατάμε με την ευκαιρία, την πρώτη ευκαιρία που έχουμε ανθρώπους που είναι στην άμεση αρμοδιότητά τους. Χελένα, μαζί μας πάντα είναι και...
1: Α, θα σε πάω ψηλά τώρα. Θα σε ανεβάσω νεστόριο.
0: Νεστόριο, κάτι είδα έβαλες και στα social.
1: Βέβαια. Μην κανονίσετε τίποτα λοιπόν για Αγίου Πνεύματος. Σας έχω πολύ πολύ ωραίες προτάσεις από το Νεστόριο. Ένα διήμερο παράδοσης και κεφιού. Το καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου σας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δύο βραδιές γεμάτες αυθεντικούς ήχους, χορό και την ενέργεια που μόνο η παράδοσή μας μπορεί να προσφέρει. Σάββατο 30 Μαΐου. Η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα. Συμμετέχει και με την ποντιακή λύρα και τον ταούλ ο Κοσμάς Αβίδης και ο Σάβας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν και το χορευτικό των ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Κυριακή 31 Μαΐου, η επόμενη είναι Αργία, είναι Αγίου Πνεύματος. Η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα Εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανέναν καθιστό. Συμμετέχουν τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αργέστε, του Αργού Οριστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Πού αλλού, καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός μέχρι το πρωί. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να δημιουργήσουμε μαζί τις πιο όμορφες

0: αναμνήσεις.
1: Ποιος μας ζήτησε Μητροπάνο σήμερα?
0: Η Μαρία που πήρε πριν, η Ελένη.
1: Πάμε λοιπόν, όποια κοπέλα εδώ ζήτησε Μητροπάνο, διαλέξαμε σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα όρεξη να ακούσω σήμερα, Ελένη.
0: Ωραίο, κλασικό, ωραίο.
1: Κλασικό, ωραίο. Υπέροχο, μοναδικό, Μητροπάνο Στόκας.

0: Παραδέχεσαι, Έλενα.
1: Ναι, παραδέχομαι.
0: Έτσι.
1: Και κοίτα τι κάναμε.
0: Το χρειαζόμασταν να τα ακούσουμε αυτό.
1: Κοίτα τι κάναμε τώρα στην Εύα. Ναι. Ανοίγει, λέει, μόλις το ραδιόφωνο και παίζει να ζητώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι σημάδι, μου λέει η Εύα, ότι πρέπει να πάω στην πατρίδα μου.
0: Βεβαίως είναι.
1: Μάλλον είναι, Εύα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Να πάω και ό,τι κάνει Σταγκίκας Γιώργος.
0: Γιώργος Σταγκίκας στον αριθμό 1 στην αρχή της 3ης Σεπτεμβρίου.
1: Έκλεισε ραντεβού στον οφθαλμίατρο να πας και εσύ, γιατί έχει κρατήσει ο Γιώργος τόσο καιρό τα γυαλιά σου.
0: Κοίταξε να δεις, θα τα κρατήσει ο Γιώργος εκεί, αλλά θα πάω κάποια στιγμή.
1: Πόσο θα τα κρατήσει κι αυτός ο Γιώργος πια. Για σένα θα τα κρατάμε, θα αλλάξει κολεξιόν.
0: Άντε, θα πάμε.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: ό,τι κάνει Σταγκίκας Γιώργος, λοιπόν, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Ο Γρόθος πού είναι?
0: Ο Γρόθος θα έρθει σήμερα, αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Α, ναι.
0: Ή όχι.

παιδιά. Τεράστιος. Και γίνει μια εκδήλωση στο Άργο, στο πολιτιστικό κέντρο. Από τα Τρίκαλα, η ορχήστρα Τσιτσάνη από τα Τρίκαλα.

0: Τα αλάνια λοιπόν της καθαριότητας ζήτησαν «Είμαστε αλάνια», καθάρισαν τη σπηλιό. Καθάρισε ο αντιδήμαρχος. Ε? Είναι αλάνιο αντιδήμαρχος.
1: Σίγουρα.
0: Ε, όχι πες. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, έτσι να πάντα να είμαστε καθαρά και ωραία. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Και αμέσως μετά έχουμε τους ζωγρόθους εδώ πέρα.
1: Τούτο εδώ τι είναι?
0: Τούτο εδώ. Σαν τι σε μοιάζει, Έλληνα?
1: Γελάει ο ζωγρόθος.
0: Για πες.
1: Είναι το αληθινό.
0: Ποιο αληθινό?
1: Το κύπελο.
0: Σιγά να μην είναι αληθινό. Σε μοιάζει αληθινό?
1: Πού είναι αληθινό ρε παιδιά?
0: Το αληθινό. Α, κάνει μια ωραία ερώτηση, Έλληνα. Πού είναι το αληθινό? Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για διάλειμμα. Και η χορηγή μας είναι.
1: Ναι.
0: Το έφερε ο Στράτος εδώ το κύπελο, παιδιά. Γιατί έχει και αιμοδοσία, έχει και συνάντηση των μαλλιών ποδοσφαιριστών, πλησιάζει 25η Μαΐου. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε λέει ο Στράτος, ας πάρω το κύπελο να το περιφέρω. Κάνω το. Στην
1: Καστοριά.
0: Να κάνω τον γύρο του θανάτου.
1: Λοιπόν, να πάμε και.
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Με το κτέλ Καστοριά. Είμαστε για Αθήνες, είμαστε για Θεσσαλονίκες, Θεσσαλίες και Γιάννενα. Πάμε παντού και με τουριστικό γραφείο ΚΤΕΛ Καστοριάς, Κάστορας Tours, ωραίες εκδρομές μέσα στο καλοκαίρι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα με το τουριστικό γραφείο του Κάστορας Tours και με το φίλο μας το Ζήση τον Πετκανά. Αύριο πάμε Iron Maiden.
0: Ναι, Iron Maiden
1: και
0: αύριο.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο Ζήσης, ο Πετκανάς, μας έχει δώσει και για δύο ακροατές μας τη μεταφορά τους στους Iron Maiden. Οπότε, αν έχουμε κάποιον ροκά, ο οποίος έχει σκοπό αύριο να πάει Iron Maiden και θέλει να πάει μαζί με όλη την υπόλοιπη, με το group. Με τον group με τους μεταλλάδες μου.
0: Δίνουμε και αυτή τη δυνατότητα.
1: Δίνουμε δώρο, έχουμε και αυτό το δώρο δηλαδή σήμερα. Οπότε όσοι θέλετε, 86-40 και 86-50 παιδιά. Το δίνουμε και αυτά. Και τον Ιούλιο πάμε και φέρι στην Κοζάνη. Οπότε μπορείτε να κλείσετε και για εκείνη τη συναυλία τη θέση σας με 7 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο όπως και να έχει για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή

0: Si degna, σαράντα πέντε, σαράντα πέντε, πενήντα δύο, πενήντα πέντε.
1: Αργήσαμε, Ελενάκη, τι ώρα πήγε?
0: Ναι, πήγε 11 και 1.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός.
8: Συντονισμός.
7: Συνεργασία.
8: Αλληλεγγύη.
7: Ασφάλεια.
8: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
7: Ασκήσεις ετοιμότητας.
8: Έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
11: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
10: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
10: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
11: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
10: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
11: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο 24670 24461.
11: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
12: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
13: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
14: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
13: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε τον παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
14: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
13: Energon Constructions and Consulting Engineers.
14: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
13: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
15: Αντένες FM 93,6.
1: Εδώ είμαστε και μπαίνουμε ήδη στην τρίτη μας ώρα. Μπήκαμε τρίτη ώρα. Χελένα!
16: Εδώ οι φίλοι που ήρθαν χαϊδεύουν το κύπελο από ό,τι βλέπω.
1: Ναι. Εγώ είμαι εκστασιασμένος. Όχι από το κύπελο.
17: Καλημέρα στον ανανεωμένο πρίγκιπα. Κύριε Χρήστο, έχεις χάσει κιλά, ε.
1: Τώρα, ρε.
17: Είσαι πιο ακόμα. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχεις αλλάξει.
16: Μα εμένα μου φάνηκε ότι λίγο σαν
17: καλημέρα στη Βασίλισσα τη Πρωινή.
1: Και καλημέρα, Έλενα.
17: Και στο βασιλιά του Σκέιτμπορκ.
16: Καλημέρα στο νούμερο ένα TikTok. Σε μου φαίνεται ότι η κυλίτσα σου λίγο ξαναπετάει.
1: Έβαλα λίγο. Πήγα στα πανηγύρια, έφαγα σουβλάκια.
16: Παραδέχεται και μόνο του, για να μην λες.
1: Κοίταξε. Σουβλάκια στην Καλυθέα, έτσι. Σουβλάκι, λουκάνικο και πρόβιο παϊδάκι στο Δυσπηλιό.
16: Και πρόβιο.
17: Πρόβιο παϊδάκι.
1: Ήθελε ο Ντόκ να φάει γηίνα. Και φάγαμε πρόβιο παϊδάκι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Προχωράμε.
16: Ναι.
1: Ο κύριος Παυλίδης εδώ λέει καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, συνάδελφε. Είναι ο κύριος Παυλίδης, παιδί.
16: Είναι ο μεγαλύτερος τεχνικός λευκών συσκευών των Βαλκανίων. Είναι προφεσόρ και τώρα πια είναι και πρόεδρας.
1: Ξέρεις ότι. Κέρδασετε. Πρόεδρος του Νταϊλάκη ο κύριος Παυλίδης.
17: Στον Νταϊλάκη. Θα πάω για βίντεο.
1: Όχι στην ομάδα. Μην μπερδεύεσαι. Στο σύλλογο.
17: Στο σύλλογο, ναι, το ίδιο.
1: Ο κύριος Παυλίδης φέρνει νέα πνοή στον σύλλογο του Νταϊλάκη.
17: Κάτι πρέπει να γίνει επιγόντως.
1: Πού?
17: Εκεί μπροστά, ναι, μπροστά εκεί στο Ανθοπολείο που είναι ο δρόμος, κύριε Χρήστο. Μιλάμε τραχτέρ.
1: Εννοείς αυτό. Είναι τραχτέρ. Στην προτεραιότητα του κύριου Τσανούσα.
17: Κύριε Τσανούσα, όταν είχαν γίνει εκλογές, είχατε πει ας κάνει ο κόσμος υπομονή 2 χρόνια. Είμαστε στον τρίτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Τον πήρεστε στον κύριο, αγαπημένο σου κύριο Τσανούσα να του πει χρόνια πολλά.
17: Δεν έχω το τηλέφωνο του.
1: Ναι.
17: Του είπα εδώ χρόνια πολλά, κύριε Τσανούσα.
1: Καλά, ρε. Σοβαρά μιλάς. Με τον Τσανούσα φτιάχτηκες. Και δεν πήρες τον κύριο Τσανούσα για χρόνια πολλά.
16: Δεν έχει και social. Δεν έχει και...
17: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Τον έψαξα, δεν έχει Facebook.
16: Δεν έχει,
1: δεν έχει Facebook.
17: Να του στείλουμε ένα μήνυμα του ανθρώπου.
1: Όχι, δεν έχει Facebook.
17: Μπορεί να μην θέλει να μας δώσει.
1: Είναι αντίθετο.
17: Ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί όμως είμαι εκστασιασμένος. Δεν με ρωτήσατε.
16: Γιατί?
1: Γιατί πάω στη γραμμή. Γεια σας.
18: Όποιος θέλει, ψάχνει και βρίσκει να πει στον
1: κύριο Τσανούσα.
16: Μπορείτε, θα το έχει σίγουρα delivery.
1: Δεν μπορούσατε να πάρετε τον κύριο delivery να το ζητήσετε, κύριε Τασέτα.
18: Όχι, μπορούσε να πάρει σε εσάς.
17: Μισό λεπτό. Μπορεί ο άνθρωπος να μην θέλει να μου δώσει. Δεν θέλω να φέρω άλλον σε δύσκολη θέση.
18: Τα πολιτικά πρόσωπα αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχουν τέτοιου είδου
17: προβλήματα. Είμαι ευγενικός.
18: Δεν είσαι αμελήσει.
1: Πόσο φάουλ είναι λοιπόν. Λοιπόν, κίτρινη κόκκινη κάρτα στον κύριο Τασέτα που δεν πήρε τον κύριο Τσανούσα για χρόνια πολλά χθες.
18: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Λάθος μεγάλο. Λάθος γέρας είναι αυτό.
16: Μέγαλα.
17: Παναγία μου.
1: Διότι πόσες φορές άκουσες από το στόμα του κύριε Τσανούσα και κύριε Τσανούσα και κύριε Τσανούσα χρόνια ολόκληρα. Και όταν έρχεται η γιορτή του κύριου Τσανούσα δεν έχω το τηλέφωνο του κύριου Τσανούσα.
17: Αφού δεν το έχω.
16: Κανονικά τα δικά σας τηλέφωνα θα έπρεπε να είναι σε άμεση επικοινωνία. Να χτυπάει ή στον έναν ή στον άλλον.
1: Τι κύριε Τσανούσα.
17: Και μεταχάνεται όμως το.
16: Πώς λέγεται, πώς εμείς εδώ έχουμε 86-40 και 86-50 και όποιο και να πάρει είναι στην ίδια γραμμή. Έτσι έπρεπε να είναι και τα δικά σας τηλέφωνα.
17: Μετά όμως χάνεται, δεν θα μπορούσε να κάνω τα βίντεο. Σου λέει πάρε με τηλέφωνο, ρε, τι κάνει βίντεο. Ενώ έτσι που δεν το έχω το τηλέφωνο, το μεταβιβάζω αλλιώς.
18: Έλα τώρα, έλα τώρα. Καλά, μιλάμε τη δικαιολογία. Ο κύριος
1: είναι και εδώ.
17: Δεν είναι, είναι το γεγονός, δεν δικαιολογία. Το γεγονός.
18: Άσε τώρα που είναι γεγονός τώρα.
17: Τι κάνετε, κύριε Delivery.
18: Πολύ καλημέρα.
1: Αλλάζει κουβέντα.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα τώρα. Όποιος θέλει βρίσκει. Δηλαδή, αν ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, πώς θα το βρίσκες.
17: Την έχω, το βρήκα και την έχω την πιο όμορφη γυναίκα. Δεν θέλω άλλο.
18: Για τη συγκεκριμένη, λέω παλιά, πώς το βρίσκες στο τηλέφωνο που ήταν και σταθερά.
17: Delivery,
18: το
17: μόνο τηλέφωνο που έχω ψάξει εδώ στο λέω είναι τη Ρουλίτα, καμία άλλη. Τι λέω, αλήθεια σου λέω.
18: Τέλος πάντων, εγώ δεν σε πιστεύω, αλλά δεν έχει.
17: Τι δεν πιστεύεις, γιατί είναι από ψέματα.
16: Εμείς που έχουμε πει παλιές ιστορίες, νομίζω ότι μπορώ να το επιβεβαιώσω.
17: Ναι.
18: Άντε καλά, άντε καλά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι όποιος θέλει όμως βρίσκει, έτσι. Δεν το συζητάμε. Εσείς κύριε Τασέτα δεν θέλατε, οπότε δεν πειράζει.
17: Αφού το λέω από εδώ βρε το χρόνια πολλά, να το είπα.
18: Άσε το, χτες ήταν η γιορτή. Τι το πας, 40 μέρες η γιορτή, 40 μέρες το χέρας μου, 40 μέρες και το χώρο.
16: Εσύ, μισό λεπτό. Εσύ εμένα χτες με πήρες τηλέφωνο.
17: Ό,τι τον είπε.
18: Αυτό ήταν τρομερή τρικλοποδιά. Άμα σου πω που ήμουν και τι έκανα.
17: Καλά, εντάξει, άστο.
1: Ας δικαιολογείς τώρα.
17: Ευχαριστώ κυρία Έλενα πάρα πολύ.
18: Λοιπόν, ντροπή σου Έλενα. Αλλά τα έχετε κάνει τα τσιμιτσικότσι.
17: Καλά ρε, δεν πήρες την Έλενα ένα τηλέφωνο να ευχηθείς και μου λες εμένα για τον κύριο Τσαμπούσα.
16: Και έλεγα χθες ποιος δεν με πήρε, ποιος δεν με πήρε.
18: Κοίταξε να σου πω, χθες δεν ήμουν σε θέση να ακούω ραδιόφωνο, γιατί δεν ήμουν εδώ στην Καστοριά.
17: Τι σχέση είχε το ραδιόφωνο.
18: Ναι, πολύ σωστά.
1: Για να του έρθει στο μυαλό, ρε.
17: Κωνσταντίνου και Ελένη, δηλαδή πολλές Ελένες ξέρεις.
18: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη και μεταβάζω τώρα τις ευχές μου.
17: Α, ναι, τώρα και εσύ σήμερα. Χθες ήταν κύριε, γεια σας.
18: Όπως δεν πιάνεστε από πουθενά.
17: Τα γεγονότα είναι φίλε. Τα γεγονότα.
18: Μάλιστα. Εσύ τι κάνεις σήμερα εκεί πέρα. Α, όχι Παρασκευή.
1: Α, δεν σταματάνε Delivery. Με ποιον ήρθαν αγκαζέ στο σταθμό.
18: Με ποιον.
1: Με το Στράτο. Ο οποίος σου στέλνει χαιρετίσματα.
18: Να είναι καλά.
1: Αγκαζέ ήρθαν στο σταθμό τα πουλάκια σήμερα.
18: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Άρα λοιπόν, μία από ακόμα μία παροιμία που δεν βγήκε, ας πούμε, σωστή. Το βουνό με βουνό δεν σβήγει. Τα δύο βουνά σμίξαν και ήρθαν.
1: Σμίξαν τα βουνά, βεβαίως.
18: Βέβαια.
17: Τι να κάνεις,
1: τα βουνά στο βουνό της Καλυθέας.
18: Αυτή είναι η ογκόληση.
17: Είχε, άκου τώρα, χτυπάει το τηλέφωνο. Τώρα έχω φτάσει απ' έξω σχεδόν και χτυπάει το τηλέφωνο. Βλέπω Στράτος. Όμπο, λέει αυτό, θα πει να πάω τον πάρω τώρα. Και μου λέει, τα Σέτα, έλα λίγο από το Δημαρχείο να με πάρεις, έχω κάτι βαρύ μαζί μου. Τι έχεις λέω, ρε, κάνα μπαούλο σου δώσε αντικείτα το κάντες.
18: Και
17: τι είχε.
18: Το κύπελο είχε.
17: Ποιο κύπελο όμως.
18: Τι είχε. Α, της Καστοριάς.
17: Το μετασιόν.
18: Εντάξει τώρα, κοίταξε τι άτιμος είσαι κι εσύ.
1: Γιατί καρβώνει τώρα.
18: Κυκλοφορεί το άλλο τώρα. Άκου, η αξία ενός πράγματος είναι αυτή την οποία εσύ προσδίδεις αυτό.
17: Το γεγονός ποιο είναι.
18: Αυτό είναι ένα σύμβολο, κύριε Τασίδη.
17: Ναι ρε, σύμβολο είναι, αλλά θέλω να σου πω.
18: Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτό βρήκε ο άνθρωπος, αυτό έφερε.
1: Θέλει να πει ο Τασέτας ότι θα παραδεχτεί το Στράτο, θα φέρει το γνήσιο.
18: Δεν από το χειρό, είναι στο
1: γιατί
18: χέρι.
1: Είναι, όμως, είναι, το έχει βάλει σκοπό ζωής ο Στράτος.
17: Είναι δύσκολο.
18: Αυτό είναι έως αδύνατο. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά τι να κάνουμε. Να βοήθησε και εσύ, ρε, τα Σέτα, βόηθα.
17: Εγώ βοήθησα, φίλε, είναι δένα, κατόρθωτο. Εγώ όσο μπορούσα βοήθησα, αλήθεια.
18: Εντάξει,
1: θα προσπαθήσει κι άλλο. Θέλει προσπάθεια ακόμα.
18: Θέλει προσπάθεια. Κοίταξε να δεις. Πρέπει να γίνει μια κίνηση από όλους εκεί, οπότε...
1: Εγώ θα το πω για μια κομφορά, μια και πλησιάζει 25η Μαΐου.
18: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το κύπελο που έχει την ιστορική αξία. Ό,τι υπήρχε σε εκείνο το γραφείο είναι ανεκτίμητης αξίας. Και πολύ κακώς επικεντρωνόμαστε πάντα μόνο στο κύπελο του 80.
18: Ναι.
1: Αν θυμηθούμε τι είχε αυτό το γραφείο μέσα, που είναι αμπαλαρισμένα αυτή τη στιγμή σε κυβότια, δεν θα τρίβετε τα μάτια σας. Είναι λοιπόν ένας ολόκληρος θησαυρός και όχι μόνο το κύπελο. Ο αγώνας που πρέπει να γίνει για όλα αυτά τα πράγματα είναι να επιστραφούν τα πάντα που υπήρχαν σε αυτό το γραφείο και όχι μόνο το κύπελο.
18: Εντάξει, κοίταξε, να ρωτήσω κάτι. Το θέμα είναι το εξής, ότι νομίζω υπάρχουν κάποιες οικονομικές απαιτήσεις, κάνω λάθος, από κάποιον.
1: Έχουμε χαθεί που βρισκόμαστε. Κάπου το έχω χάσει κι εγώ.
18: Αν είναι οικονομική η απέτηση, εγώ θα έλεγα ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνονται οι συζητήσεις, αν γινόταν μια μικρούτσικη αποταμίευση, θα είχαν μαζευτεί τα χρήματα, θα έχει ικανοποιηθεί και θα είχαν επιστραφεί όλα αυτά τα ιστορικά κοιμήλια. Έτσι πιστεύω εγώ. Απλά δεν το βάλαμε ποτέ σοβαρά στο μυαλό μας και στη σκέψη μας αυτό.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι ένα βήμα να κάτσουν δύο πλευρές σε ένα τραπέζι τουλάχιστον. Έτσι, να καταλάβουμε τι θέλει και τι μια και τι η άλλη πλευρά. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει τι θέλει μια πλευρά και τι η άλλη, δεν έχω να σου πω απάντηση.
18: Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα. Αυτό πολύ
1: το πρώτο βήμα είναι να κάτσουμε σαν άνθρωποι, να μιλήσουμε. Εντάξει. Έτσι.
18: Και μετά να λυθούν αυτά τα πράγματα, το ένα και το άλλο.
1: Αλλά περνάνε τα χρόνια και αυτό το τραπέζι δεν γίνεται ποτέ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων.
18: Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Delivery.
18: Εσείς είστε καλά, μια καλημέρα.
1: Είμαστε πολύ καλά και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα.
18: Ναι, είμαι σε ακρόαση.
1: Παρακαλώ.
18: Άντε να σας ακούσω.
1: Γεια σας κύριε Delivery.
17: Γεια σας κύριε Delivery.
18: Καλημέρα.
1: Γεια σας και έλεγα ότι είμαι εκστασιασμένος. Όχι από το κύπελο που έφερε ο Στράτος, αλλά από την ταινία, που έφτιαξαν τα παιδιά. Ρε μπράδερ,
16: λέμε και έτσι, Δημήτρης Νατσούλης μαζί μας.
19: Καλημέρα σε όλους και σε όλους.
1: Παιδιά, τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα δεν το έβλεπα αυτό το παιδί.
19: Είναι τρεις εβδομάδες.
1: Κοντά στο μήνα.
19: Ακριβώς τρεις εβδομάδες.
1: Ξυπνούσα καμιά φορά κατά λάθος τη νύχτα και έβλεπα το φως ανοιχτό να δουλεύει. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δηλαδή μιλάμε τώρα για βάρβαρες ώρες. Τρεις, τέσσερις τα ξημερώματα.
19: Πέντε.
1: Τι κάνεις, πέντε. Τι κάνεις ρε παιδάκι. Δουλεύω. Λέω, άμα δούλευαν όλοι σαν εσένα στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα έχει περάσει στην Αμερική. Τι έγινε ρε Δημήτρη.
19: Ήτανε όντως μια...
1: Και σήμερα βλέπω το βίντεο. Βλέπω το βίντεο με την ταινία.
19: Ναι, θες να βάλεις αυτό το απόσπασμα, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει εννοείται πουθενά. Και να πούμε κιόλας ότι... Δεν το έχουμε καταθέσει καν ακόμα στην πρόσκληση.
1: Πότε
19: στην
1: θα
19: πρόσκληση.
1: Το καταθέσετε.
19: Σήμερα είναι η διορία, αλλά θέλω να πω ότι μπορούμε να μεταδώσουμε αυτό το απόσπασμα έτσι, για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
20: Και από πού δεν μας έχουν διώξει αυτή την πόλη.
21: Μόνο εδώ βρίσκουμε καταφύγιο. Εδώ, παρέα με τις εγκαταλειμμένες αποθήκες. Αυτή η πόλη ξεκινάει πάντα με μια γλυκιά υπόσχεση ησυχίας. Αλλά η δική μας ησυχία τελείωσε. Έχουμε και εμείς δικαίωμα στην πόλη. Έχουμε και εμείς δικαίωμα για να ζούμε. Η πόλη ανήκει και σε εμάς. Η πόλη ανήκει σε εμάς που τη ζούμε.
1: Άσυλο ονείρων.
19: Αυτό είναι ένα απόσπασμα. Βασικά είναι το φινάλε. Του short film αυτής της ταινίας μικρού μήκους,
1: η οποία θα διαγωνιστεί. Αυτό που ακούσατε τώρα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ταινίας μικρού μήκους που θα διαγωνιστεί στην Ευρώπη, υποψήφια για τρία βραβεία.
19: Ακριβώς έτσι. Η πρόσκληση αρχικά βγήκε από αρκετούς οργανισμούς ανά την Ευρώπη. Είναι από διάφορες χώρες, από την Ελλάδα, από την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες. Και αφορούσε τη δημιουργία ενός σύντομου βίντεο από 1-3 λεπτά. Αυτοί έψαχναν.
1: Και για τα 3 λεπτά δούλευαν τα παιδιά ένα μήνα.
19: Ναι, και θέλω
1: το αποτέλεσμα, να πω και ένα σχόλιο, όπως το βλέπω και οπτικά, είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματικό. Νομίζω ότι εξεφύγει η κατάσταση με τον κύριο Δημήτρη από εδώ.
19: Μπράβο
1: σε όλα τα παιδιά.
19: Θα σας πω τι έκανα.
1: Και αν μας δίνεις και το δικαίωμα, μόλις το καταθέσετε, να το ανεβάσουμε στα social, κύριε Δημήτρη.
19: Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα πρώτα.
1: Και μετά.
19: Ναι, και μετά. Δηλαδή, τέλη του μήνα.
17: Ψηφίζουμε εμείς κάπου ή όχι.
19: Όχι.
17: Όχι.
19: Ναι, ουσιαστικά αυτοί εξερευνούν πώς οι νέοι, ας πούμε, γιατί το βίντεο αφορά από 12 μέχρι 18 ετών. Δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άλλα άτομα. Και εξερευνούν πώς οι νέοι, ας πούμε, βιώνουν τις πόλεις τους. και πώς τις διαμορφώνουν ή πώς φαντάζονται το δημόσιο χώρο γύρω τους. Κυρίως τι περιορισμούς συναντάνε στις πόλεις τους και τι θα ήθελα να είναι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για κοινωνική και χωρική δικαιοσύνη. Οπότε εξερευνάει τέτοια ερωτήματα, ας πούμε, πώς μπορεί ένας δημόσιος χώρος να είναι φιλικός προς αυτούς, πώς θα τους κάνει να νιώθουν συμπερίληψη ή αποκλεισμό, γιατί εμείς εδώ παραθέτουμε, ας πούμε, αστικές ιστορίες καθημερινότητας, προσπαθούμε σε 3 λεπτά να παρουσιάσουμε 4 ιστορίες από διάφορες οπτικές, είναι διαφορετικές παρέες και εστιάζουμε στον περιορισμό της έκφρασης στο δημόσιο χώρο. Γι' αυτό και καταλήγει το φιλμ σε αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο και προτείνει ουσιαστικά σαν λύση. Τώρα δεν μπορώ να πω τι προτείνει.
16: Όχι, μην
19: αλλά, ναι. Στην εικόνα θα καταλάβετε τι προτείνει. Αλλά ακόμα και στο σχολείο, στη γειτονιά, αυτό στόχευε, αυτός είναι ο στόχος, αυτές οι φωνές θέλουν να ακούσουν στην Ευρώπη.
1: Και πόσο δύσκολο είναι μέσα σε 3 λεπτά να αποτυπώσει όλο αυτό το νόημα, έτσι. Αν ήταν μια ώρα θα ήταν πιο εύκολο, νομίζω, από το να είναι σε 3 λεπτά.
16: Συζητούσαμε μια μέρα με το Father και λέγαμε, μα για 3 λεπτά τόσο σκόπος, και του λέω, νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο σε 3 λεπτά να το κάνεις όλο αυτό. Αν είχε 3 ώρες, νομίζω ότι θα του ήταν πολύ πιο εύκολο. Σε 3 λεπτά πόσα πράγματα να χωρέσεις, πόσο περιεκτικός να είσαι και πόσο έτσι να μπορέσεις να δώσεις και τη ματιά σου ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι,
19: όσο πιο λίγο, όσο μικρότερη διάρκεια, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Αν είχαμε τον χρόνο, όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Κόψαμε πάρα πολλές σκηνές.
16: Αυτό λέγαμε. Τι να κόψεις.
19: Τα παιδιά κατέβηκαν. Έχει γυριστεί αυτή η ταινία που έχουν γίνει γυρίσματα 2 και 3 φορές. Οι λήψεις έχουν γίνει από 10-15 φορές. Κόβαμε, ράβαμε, γιατί έπρεπε να κρατήσουμε τα πιο δυνατά σημεία. Το σενάριο άλλαζε όσο φτιαχνόταν και το φιλμ. Εξελιζόταν. Θέλω να πω, εντάξει, ένα τεράστιο.
16: Θα μας πεις τους πρωταγωνιστές και όλους όσους δούλεψαν.
19: Ναι, θα σας τα πω τώρα την επόμενη εβδομάδα. Και αν θέλετε να κάνουμε και μια συνέντευξη.
16: Α, βέβαια.
19: Γιατί είναι μια ομάδα 10 ατόμων. Είπαμε που συνεργάστηκαν από διάφορα σχολεία. Δεν είναι μια σχολική ομάδα που έκανε αυτό το έργο. Έχει...
16: Και αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερες πιθανότητες να τα πάμε καλά.
19: Δεν ξέρω αν θα μετρήσει θετικά αυτό. Πάντως σίγουρα είναι κάτι που θα το δούνε, γιατί θα διευκρινιστεί. Και τα βραβεία, ας πούμε, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα υπάρξει μια σειρά, ας πούμε, πραγμάτων που θα συμβεί. Κάποια από τα βίντεο θα προβληθούν σε ευρωπαϊκές προβολές στο πλαίσιο του Positively Different Short Film Festival. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Αλλά υπάρχουν και 3 κατηγορίες. Είναι το βραβείο καλύτερης φωνής νέων και όλη αυτή η πρωτοβουλία θα παρουσιαστεί, ας πούμε, στο Our Eye on the EU. Υπάρχει το βραβείο για το πιο εμπνευσμένο όραμα για το μέλλον. Αντίστοιχα υπάρχουν, ας πούμε, πάλι θα γίνουν online ανταλλαγές νέων, ας πούμε, σχετικά με τις λήψεις που αποφάσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και υπάρχει και το βραβείο δημιουργικής αφήγησης για την κοινωνική και τη χωρική δικαιοσύνη που λέγαμε πριν. Και νομίζω εκεί και όλες έχουμε και πολύ καλές πιθανότητες.
1: Εσείς διεκδικείτε και τα 3 βραβεία πάντως, έτσι?
19: Εννοείται, ναι. Εννοείται. Τώρα ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βέβαια, εγώ αυτό που είπα και στα παιδιά χτες είναι ότι...
1: Είναι παιδιά της Lemon, για να καταλάβουμε.
19: Ναι.
1: Όλα τα παιδιά της Lemon.
19: Όλα τα παιδιά προέκυψαν μέσα από την κοινότητα. Και το πιο δύσκολο ήταν ότι η μικρή διορία που είχε. Είχαμε ένα διάστημα 2 εβδομάδων να δουλέψουμε και να το φτιάξουμε όλο αυτό από την αρχή. Και είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που έγινε. Δόθηκε και παράταση 1 εβδομάδα. Γι' αυτό φτάσαμε πλέον να δουλεύουμε 3 εβδομάδες. Αλλά πραγματικά τα παιδιά έδωσαν όλη τους την ψυχή σε αυτό. Είναι ένα βιωματικό φιλμ, γι' αυτό και όσοι το έχουν δει μας έχουν μεταφέρει ότι έχουν νιώσει αυτό το συναίσθημα, αυτή την αμεσότητα, αυτόν τον περιορισμό που νιώθουν τα παιδιά. Δεν ήταν κάτι που απλά κλήθηκαν να αφηγηθούν, είναι τα δικά τους βιώματα και γι' αυτό βγήκε πιο αληθινό. Οπότε μιλάμε για πραγματικά προβλήματα στην πόλη της Καστοριάς. Στο δημόσιο χώρο.
1: Υπάρχουν και πλάνα από δημόσιο χώρο, υπάρχουν και πλάνα από ή δεν κάνει να το προδώσω. Από παλιά εγκατελειμμένα κτίρια της Καστοριάς.
19: Ναι, φυσικά, έτσι, γιατί εκεί εστιάζουμε κιόλας.
1: Που είναι ίσως τα πιο συγκλονιστικά πλάνα, νομίζω.
19: Σίγουρα, γιατί μια σκηνή, αυτό μπορώ να το πω, ας πούμε, είναι μια σκηνή, έχει γυριστεί στο παλιό πνευματικό κέντρο, όπου εκεί τα παιδιά είναι στο σενάριο η μόνη τους διαφυγή να κάνουν πρόβες, μουσικές και χορευτικές
1: είναι
19: πρόβες.
1: Είναι στη σκηνή του παλιού πνευματικού κέντρου.
19: Αλλά τι συμβαίνει εκεί?
1: Το βλέπεις και ανατριχιάζεις όπως το παρουσιάζετε.
19: Φυσικά, ναι. Απλά τι συμβαίνει εκεί? Τα παιδιά από μόνα τους λένε ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάνε για πρόβα, γιατί το κτίριο είναι έτοιμο να πέσει και είναι πολύ επικίνδυνο πλέον να πηγαίνουν εκεί πέρα. Και αποχαιρετάν, μιλάνε στο κτίριο και αποχαιρετάνε το κτίριο και το ευχαριστούν για όλες αυτές τις ευκαιρίες που τους έδωσε. Και μετά υπάρχει μια συγκλονιστική φράση που λέει: με την ελπίδα πως μια μέρα θα γυρίσεις. Δηλαδή αναζητούν ένα νέο πνευματικό κέντρο, ένα νέο πολιτιστικό κέντρο. Έχει συγκλονιστικούς διαλόγους μέσα. Πραγματικά εγώ χθες μίλησα με τα παιδιά και σοκαρίστηκα. Είχα πάρα πολύ καιρό να νιώσω ελπίδα. Και πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, αυτά τα παιδιά μου φώτισαν πραγματικά την ψυχή. Είναι μια ομάδα 10 παιδιών από διάφορα λύκεια και φυσικά μέλη της κοινότητας, ο Αλέξης, η Κέλλη, η Κωνσταντίνα, η Αφροδίτη, ο Βάιος, η Χριστίνα, ο Χρόνης, η Θεοδώρα, η Ρεγκίνα, ο Φώτης και άλλα παιδιά που ήταν στα γυρίσματα και βοηθούσανε. Μπορεί να κράτησε αυτό το ταξίδι 3 εβδομάδες, αλλά μπήκαμε όλοι τόσο πολύ σε αυτές τις ιστορίες που μου φάνηκε ότι κράτησε μήνες στην πραγματικότητα. Και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Στα μάτια μου είναι σίγουρα ήδη νικητές και νικήτριες.
1: Ανεξάρτητα αν θα έχουμε και κάποιο από τα 3 βραβεία ή και τα 3. Νομίζω ότι αν δείτε τη δουλειά αυτή, θα πείτε ότι εδώ κάτι έχει συμβεί πολύ σημαντικό και αξίζει τον κόπο πραγματικά να το προσέξουμε. Φαντάζομαι ότι με το που έχουμε τα αποτελέσματα στην Ευρώπη θα το δείξουν την ταινία αυτή,
19: ναι,
1: τα παιδιά,
19: φυσικά,
1: στο κοινό της Καστοριάς.
19: Φυσικά, φυσικά.
1: Και θα καταλάβετε τι πραγματικά εννοούμε.
19: Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει ο Δημήτρης, πάμε λίγο να ηχογραφήσουμε. Χρησιμοποιούσαν εδώ το στούντιο των ηχογραφήσεων του σταθμού. Θα πάμε 5 λεπτά και ερχόταν μετά από 5 ώρες.
19: Ναι, γιατί με τα παιδιά κιόλας.
1: Αν είναι δυνατόν.
19: Ουσιαστικά φτιάχτηκε μια νέα υποομάδα, μια πολύ πολύ γερή ομάδα με πολύ ζήμωση και πιστεύω ότι αυτό που έκαναν είναι μόνο η αρχή, γιατί πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να κάνει πράγματα, θα συνεχίσει να μιλάει για το δημόσιο χώρο, πώς τον ονειρεύεται και θα συνεχίσει να διεκδικεί. Φτιάχνεται δηλαδή ένα νέο κύμα από τα παιδιά που θα αναζητήσουν το μέλλον τους με διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι.
16: Υπήρχαν παιδιά που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.
19: Υπήρχαν παιδιά που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.
16: Γιατί,
19: ναι,
16: και αυτό έχει ενδιαφέρον.
19: Ναι, φυσικά. Που δεν είχαν έρθει τόσο κοντά.
16: Ναι, ναι.
19: Γιατί όπως έχουμε πει, η κοινότητα απαριθμεί, ας πούμε, εκατοντάδες άτομα. Και δεν σημαίνει όμως ότι και τα εκατοντάδες άτομα αυτά έχουν τελείως στενές σχέσεις μεταξύ,
16: ναι,
19: τους.
16: Ναι, σωστά.
19: Οπότε, ναι, υπήρχαν παρέες που έτσι έφτιαξαν την τελική ιστορία. Αλλά...
16: Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
19: Είναι πιο δύσκολο γιατί δεν ήταν ένα έτοιμο σύνολο. Κλήθηκε σε πολύ λίγες μέρες να γίνει η ομάδα και μέσα από τη συζήτηση και τη συνεργασία να
16: φέρει τελικά... Αυτό ήταν ο λόγος που ρώτησα, για να δω πόσο έτοιμοι ήταν, πόσο ήδη είχαν δουλέψει προηγουμένως μαζί ενδεχομένως, αλλά αφού λες ότι και μόλις κάποιοι είχαν γνωριστεί, αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.
19: Και κάποιοι δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ ξανά με το να κάθονται μπροστά από την κάμερα κτλ. Κάποια παιδιά το είχαν ξανακάνει, το έχουμε ξανακάνει για τα video project με το μουσικό σχολείο. Η Κέλλη, ο Βάιος, η Αφροδίτη είναι εξοικειωμένοι περισσότερο με την ιδέα της κάμερας και το ότι βγάζουμε ένα βίντεο. Αλλά υπήρχαν και άλλα παιδιά, ο Αλέξης, ας πούμε, η Ρεγκίνα, η Θεοδώρα.
16: Η Θεοδώρα εξαδέρφη μας.
19: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Η εξαδέρφη πρωταγωνιστή σε μία από τις ιστορίες.
16: Μπράβο. Στην εξαδέρφη.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με πόσα τεχνικά μέσα, δηλαδή δεν είχατε για περιόριστα τεχνικά μέσα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Τι χρησιμοποιήσατε και πού βρήκατε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί υπάρχουν και εφέ, υπάρχουν και διάφορα τα πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικό το πώς χωρίς μέσα τα ενσωματώσατε.
19: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή προσπαθούσαμε προσπαθήσαμε μάλλον σε αυτό το πολύ σύντομο διάστημα να χρησιμοποιήσουμε όσο πιο πολλά δημιουργικά μέσα είχαμε, ουσιαστικά τι είχαμε, την παραχώρηση του στούντιο εδώ για ηχογραφήσεις και τον δικό μας εξοπλισμό σαν Lemon, δηλαδή τις κάμερες και τα τρίποδα και τα μικρόφωνα, τα οποία τα χειρίστηκαν τα παιδιά. Έπειτα στο μοντάζ, κάποια πλάνα που είναι πιο διαφορετικά, τους εξήγησα εγώ πώς να πετύχουν αυτές τις λήψεις, γιατί εγώ ήμουν ο συντονιστής της ομάδας. Και στο μοντάζ αυτό που έγινε ήταν να καθαρίσουμε λίγο τις φωνές και να κάνουμε ένα sound editing, να ντύσουμε και να δημιουργούμε ατμόσφαιρες με κάποιους ήχους. Π.χ. τα drums που ακούγονται στην αρχή είναι γραμμένα επίσης από ένα παιδί που συμμετέχει. Μουσική επίσης είναι γραμμένη από την Αφροδίτη στο τέλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ του Spiral, το συγκρότημα που έπαιξε και που έκανε την έναρξη στη Μουσική Άνοιξη. Που μας παραχώρησε.
16: Ο Κωνσταντίνος και χρόνια πολλά και για
19: αυτήν. Ναι, και ο Αλέξανδρος ο Κίτσος και τα παιδιά από Αθήνα που ήταν πολύ θετικοί με την ιδέα να βάλουμε το τραγούδι τους για κλείσιμο. Νομίζω έχει δέσει πάρα πολύ καλά.
16: Όλα αυτά τα περιγράφετε και δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα όλα αυτά που μας λες να τα περιγράψετε και όταν θα στείλετε το βίντεο στην Ευρώπη, γιατί νομίζω ότι αυτά το κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακό.
19: Θα σας πω μόνο ότι το βίντεο έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και αναδεικνύει πολλές αντιθέσεις. Δηλαδή νομίζω χρειάζεται να το δεις αρκετές φορές για να εντοπίσεις όλες τις λεπτομέρειες που έχει. Σχετικά με αυτό έχουμε 150 λέξεις.
16: Όριο, σε 150 λέξεις.
19: Να περιγράψουμε.
16: 3 λεπτά και σε 150 λέξεις να περιγράψουμε. Όχι ρε παιδιά.
1: Πόσο δύσκολο. Πόσο δύσκολο. Παιδιά, δεν σας λέω τίποτα και δεν το λέω επειδή είναι ο Δημήτρης. Είναι το κάτι άλλο. Αυτό το τρίλεπτο short video είναι πραγματικά μοναδικό και εκπληκτικό. Χρονικά, Δημήτρη, πες μας μόνο πότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την Ευρώπη για να δούμε πώς πάμε. Και πότε θα μπορέσουμε να το δείξουμε σε όλη την Καστοριά και όχι μόνο.
19: 27 Μαΐου, πολύ σύντομα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ήδη μιλάμε με κάποια φεστιβάλ και στην Ελλάδα, γιατί η πρόθεση των παιδιών ήταν αν μπορέσουμε να το στείλουμε και σε κάποια φεστιβάλ στην Ελλάδα.
1: Πού θα πάει δηλαδή κατά τη γνώμη σου, μπορεί να το δούμε?
19: Τώρα δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα ονόματα, γιατί εμείς έχουμε προτείνει κάποια, αλλά δεν έχουμε στείλει ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Όμως έχει διάφορα φεστιβάλ. Δηλαδή από τις Έδεσας μέχρι και το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, μέχρι και τις Δράμας και όλα τα ενδιάμεσα. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, εμείς θα το δημοσιεύσουμε και ψάχνουμε και έναν τρόπο να κάνουμε ίσως και μια προβολή κάπου.
16: Νομίζω ότι
19: να το συνδυάσουμε με μια εκδήλωση.
16: Και στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καστοριάς, επειδή είναι και τρίλεπτη η ταινία, θεωρώ ότι θα μπορεί να παίζει σε κάθε εκδήλωση.
1: Θα μπορούσε να δεχθεί σε κάθε εκδήλωση, πραγματικά.
19: Ναι, και ουσιαστικά είναι μια πρόταση, γιατί τα παιδιά μέσα από το δικό τους βίωμα αποτυπώνουν τα προβλήματα και τους περιορισμούς που εντοπίζουν στο δημόσιο χώρο σε σχέση με την έκφρασή τους. Γιατί η έκφραση μπορεί να είναι και το σκέιτ στο δημόσιο χώρο, όσο φαινομενικά απλό και αν φαίνεται, δεν είναι καθόλου απλό. Έκφραση μπορεί να είναι και το να θέλεις να παίξεις μουσική αλλά να μην μπορείς, ή να χορέψεις και να σε κοιτάνε με μισό μάτι. Έκφραση μπορεί να είναι, ας πούμε, και να θες να αφήσεις κάτι όμορφο πίσω σου αλλά να φοβάσαι, γιατί αυτό που κάνεις υποτίθεται είναι παράνομο. Και υπάρχει φυσικά και η πρόταση στο τέλος. Οπότε ναι, δεν είναι απλώς μια κριτική, είναι και κάτι λέει στο τέλος.
16: Και στο River Party θεωρώ ότι θα μπορούσε να προβληθεί.
19: Ναι, αυτό τώρα μπαίνουμε σε μια τέτοια, σε μια νέα σελίδα.
16: Δεν ξέρω πού θα μπορούσε να ενταχθεί στο Δήμο Άργους, αλλά νομίζω ότι γίνεται. Άμα υπάρχει διάθεση, γίνεται.
1: Λοιπόν.
16: Γιατί όχι να το δουν όλοι οι Καστοριανοί από αυτή την αποστολή. Δηλαδή, σε όσες περισσότερες
1: εκδηλώσεις
16: μπορέσει να
1: προβληθεί. Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα υπάρξει ούτε ένας που να μην το δει.
16: Ναι.
19: Μακάρι. Και είναι τώρα μεταφέρεται μέσα από αυτό το φιλμάκι η οπτική των νέων για την πόλη.
16: Μα γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να το δουν όλοι.
1: Και ίσως και για πρώτη φορά σε τέτοια μορφή και σε τέτοιο βαθμό.
19: Νομίζω ναι.
1: Οπότε 27 Μαΐου έχουμε αποτελέσματα και βεβαίως ευχόμαστε να είναι τα καλύτερα. Η μίνι αυτή ταινία θα παίξει σε όλη την Ευρώπη, θα παίξει σε φεστιβάλ ελληνικά και ευχόμαστε, Δημήτρη, πάντα ωραία τέτοια πράγματα και ωραίες πρωτοβουλίες.
19: Μακάρι, εγώ θέλω να ξανασυγχαρώ τα παιδιά για την τεράστια προσπάθεια που έκαναν Και αν όλα πάνε καλά, γιατί όχι να τους έχουμε και εδώ στο ραδιόφωνο, ναι, να μας πούν, γιατί είναι οι κανονικοί πρωταγωνιστές.
1: Εγώ, μας τους φέρεις.
19: Εγώ ήμουν απλά σε αυτό ο συντονιστής της ομάδας. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το να...
1: Να δουλεύεις 24 ώρες το 24 ώρες.
17: Όλη τη δουλειά εσύ την έκανες.
19: Κοίταξε, εμείς σαν μεγαλύτεροι, ας πούμε, μπορούμε να μεταφέρουμε, να ξεμπλοκάρουμε, ας πούμε, τα μυαλά των παιδιών, ναι, λίγο, ναι, πιο εύκολα, αλλά...
16: Λίγο εμπειρία, λίγο εμπειρία. Ναι.
19: Και μόνο αυτό.
1: Μπράβο,
19: και μόνο αυτό.
1: Για το τελικό αποτέλεσμα που έχουμε τη χαρά να το βλέπουμε εμείς, αλλά όχι ακόμα ο κόσμος. Σε μια εβδομάδα θα το δει και ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
19: Εγώ ευχαριστώ. Άργησα κιόλας πάλι, γιατί τώρα έχω ραντεβού με τα παιδιά.
16: Πολλά και τα μηνύματα των ακροατών μας. Θα σου μεταφέρω μόνο τις Αγγελικής που βλέπω εδώ από τα τελευταία που ήρθανε. Αγαπάμε, Λέμον. Καλή επιτυχία από όλους.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς θα πρέπει να περάσουμε στο διαφημιστικό μας, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, και αμέσως μετά και στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πολλές ακόμη τραγουδάρες και παραγγελίες που διαλέγουν οι φίλοι μας.
16: Ναι.
1: Έχουμε δωράρες να δώσουμε, ναι, στα παιδιά ακόμη, και βεβαίως όλα τα ωραία μέχρι τις 2.
16: Κάτσε, Μίτσο, μην ρίξεις το κύπελο, ρε.
17: Είναι και σπάει αυτό και όλα.
16: Μετά δεν θα έχουμε ούτε τη ρέπλικα.
1: Λοιπόν,
16: κάτσε, πρόσεχε.
1: Πού πάμε?
16: Πάμε 3-16.
1: Άμα το σπάσει ο μπράδερ το κύπελο, γιατί ο μπράδερ συνήθως σπάει.
16: Ναι, είναι λίγο ατσούμπελος άνθρωπος.
17: Δεν σπάει, ρε, είναι τσίγκινο.
16: Κάτσε, ρε, μην το κάνεις κι εσύ, και εσύ είσαι επικίνδυνος, όχι τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, 3-16 θα πάμε, φάδερ.
1: 3-16 θα πάμε, γιατί είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ασχολούμαστε όμως και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από όλα αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή του ομάδα στην 316 θα σας περιμένει στην Κολοκοτρώνη 4Β να χτίσουμε μαζί τα όνειρά σας. 69-55-677-888. Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε και πάλι πίσω για τη συνέχεια.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
22: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
23: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στην νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
22: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
23: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
22: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27 247.
23: Καφέ ποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
23: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467 027 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
24: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467 041508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
23: Αντένες FM 93,6.
1: Ε, παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Χελένα!
16: Έλα!
1: Τα σέτα!
16: Ναι.
17: Παρών!
1: Στράτος, ήρθε και Στράτος.
16: Ναι.
1: Α, μπράβο. Γεια σας κύριε Στράτο.
25: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
25: Καλημέρα στους ακρότες.
1: Σας έφερε σε καλά ο Τασέτας?
25: Πολύ καλά.
1: Είναι καλός οδηγός?
25: Καλός είναι, οδηγός καλός. Και
17: τι καλός, ρε, από τους καλύτερους.
25: Στα τόσα βίντεο που έχω δει, τον είπα τώρα νωρίτερα, που έβγαλε μέχρι στιγμής, το καλύτερο ήταν για τα παιδιά προχθές. Όλα τα άλλα είναι.
1: Ποια παιδιά?
25: Έβγαλε για τα παιδιά που να μην απογοητεύονται από τις εξετάσεις και όλα αυτά.
1: Ξέρεις, φωτογράφησα τον εαυτό βίντεο, να μην απογοητεύονται τα παιδιά από τις εξετάσεις.
17: Φωτογράφησα τον εαυτό μου, κύριε Χριστό.
1: Ούτε πανελίδες
17: δεν έβγαλε.
1: Έβγαλε selfie.
17: Ούτε πανελλήνες δεν έχω δώσει.
1: Σόπαρε.
17: Αλλά και είδες σε τι καλή κατάσταση είμαι.
1: Κάτσε μισό λεπτάκι. Έδωσες συμβουλές στα παιδιά για τις πανελλήνιες.
17: Όχι
1: την
17: για
1: ώρα
17: πανελλήνες,
1: που δεν έχεις δώσει πανελλήνιες.
17: Όχι για τις πανελλήνιες, βέβαια. Λέω και να αποτύχουν στις πανελλήνιες, μην το παίρνω κατάκαρδα.
1: Α.
17: Γιατί εμείς δεν δώσαμε καθόλου και τι έγινε, μια χαρά
16: είμαστε. Και εμείς που ακού.
1: Μια χαρά ευτυχισμένη
16: είμαστε.
1: Και
16: εγώ που έδωσα και αρίστουσα.
17: Αυτό ναι, τραγικό αυτό.
16: Βλέπεις.
17: Τραγικό αυτό. Εντάξει, μια χαρά είσαι όμως.
16: Όχι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι. Θέλω
17: αλλά
16: να πω
17: είναι τραγικό, ναι,
16: καμία το σχέση το αυτό που σπούδασα με αυτό που κάνω.
17: Αυτό που κάνεις.
25: Έκανε και ένα διάγγελμα για τους αγρότες εκεί, κάτι έβγαλε πάλι.
17: Εγώ δεν έκανα
16: αυτό, δεν πρόλαβα να το δω.
17: Δεν έκανε διάγγελμα.
25: Έκανε κάτι ιστορίες εκεί. Πού ήσουν εσύ με τους αγρότες τότε, ούτε στα μπλόκα πήγες ούτε τίποτα.
17: Αυτοί που είναι τώρα θέλω να ξέρω.
25: Καμία σημασία. Ο καθένας κάνει τον αγώνα.
1: Ξαναβγαίνουν στον δρόμο σιγά σιγά.
17: Πάλι με λάθος
1: τρόπο θα βγουν.
17: Πάλι με λάθος τρόπο θα βγουν.
1: Να έχεις το νου σου.
25: Λοιπόν, θα ρωτήσουν εσένα πώς θα
1: βγουν. Πάμε χορηγούς γιατί η Έλενα θα φρικάρει.
17: Άστο, πρέπει να έχει λίγο καπνούς από τα αυτιά.
16: Στο όριο ήμουνα. Με προλάβατε ακριβώς εκεί που ήθελα να πάω. Και θα πάω Εφαντίδη όπως καταλαβαίνεις.
1: Κύριε Τασέτα, μας είπες ότι θα μαζευτούμε ένα απόγευμα να φάμε παγωτό στον Εφαντίδη. Ακόμα περιμένω.
17: Κυρία Έλενα, ποιος θα κερνούσε?
1: Εγώ.
17: Ποιος παίρνει τηλέφωνο?
16: Α, σωστό.
1: Α, όχι.
16: Είπες, όχι,
1: θα
16: το...
1: Εγώ θα κεράσω, εσύ θα τους μαζέψεις, είπαμε.
17: Βρε, τους μαζεύω. Ξέρεις τι έγινε? Όντως, κοίτα να δεις. Δεν μπορούν να κατέβουν αυτοί και οι μιλάδες και οι φασουλάδες τώρα βάζουν καλά μια τέτοια. Δεν μπόρεσα να τους βρω αυτή τη δουλειά. Αλλά άμα θες, κύριε Χρήστο, πάμε να με κεράσεις εμένα. Δεν έχω θέμα.
1: Εσένα θα σε κεράσω έτσι. Δεν σε έχουμε κεράσει ήδη?
17: Ναι, με έχει κεράσει.
1: Με έχει κεράσει. Όχι, εδώ λέω τώρα για τα γεγονότα.
16: Τίποτα, κατάδεκτος ήταν σήμερα.
17: Όχι, τίποτα.
1: Εδώ έχουμε κεράσματα, αγόρι.
17: Κύριε Χρήστο, είμαι μέχρι εδώ. Πρέπει να έχω ζάχαρο να φανταστείς και θέλω λίγο δυο μερούλες λίγο να κάνω παύση.
1: Ένα παρέφιε.
16: Ωραία, πάμε Εφαντίδη.
1: Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη.
16: Για αυτούς που θέλουν να κεραστούν.
1: Για αυτούς που δίνουν ραντεβού κάθε μέρα στον Εφαντίδη, μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ. Θέλω να κάνει βιντεάκι μπαμπάς Εφαντίδης.
17: Τον έχω πει.
1: Μου φαίνεται, δηλαδή όπως τον είδα προχθές το πρωί, λέω είναι ιδανικός. Είναι ιδανικός για βιντεάκι. Πρέπει να το πείσουμε.
17: Είναι δύσκολος όμως. Τον έχω στενό μαρκάρισμα.
1: Είχε το μαγαζί μια τάξη, μια αλφαδιά. Μιλάμε για ήρεμη δύναμη. Δυνατά λοιπόν, η Εφαντίδη Αθανασίου 242. Είμαστε Άρκος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα χιλιόδεντρο. Και τι διάλεξε ο Σουμού από τα Σέρας.
7: Καμιά φορά.
17: Από τα Σέρας.
1: Από τα Σέρας.
7: Λέω

0: νομίζω ότι πιάνει όλο τραγουδάκι, ακούγεται μέχρι τον ουρανό.
1: Δηλαδή,
0: απίστευτη Μαρινέλα, για πάντα Μαρινέλα, καμιά φορά. Τεράστια επιλογή από το φίλο μας τον Σουμού.
1: Μου στέλνει και Δαβίδ ένα τραγούδι.
0: Να δώσω προτεραιότητα.
1: Κάτσε, περίμενε, στάσου.
2: Τι δώρο σου έκανε, τι δώρο σου έκανε.
1: Θα σου πω στο διάλειμμα.
3: Για να δω το κινητό.
1: Λοιπόν, μου στέλνει μια επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω εδώ Αντώνης Ρέμος Μαντό, εμείς.
0: Αχα.
1: Και λέω, τι διάλεξε.
0: Τι εμείς θα είναι αυτό.
1: Τι διάλεξε. Και μου λέει, είναι τραγούδι σύνθημα για το Final Four. Αν απορείς με την επιλογή.
0: Έχει Final Four σήμερα, παιδιά.
1: Κατάλαβες. Κάποτε μας έφυγε να κάνει τραγούδι. Τώρα σου λέει, τραγούδι σύνθημα για το Final Four. Παίζει σήμερα Ολυμπιακός.
0: Έξι
1: αλλά τελικά
0: ώρα.
1: Άλλαξε όμως και πήγε στο άλλο τραγούδι σύνθημα. Αχα. Για το Final Four.
0: Αχα.
1: Πάει ο Ρέμος και η Μαντό.
0: Το αποσύρουμε αυτό.
1: Το αποσύρουμε αυτό. Και λέει για κλείσιμο της εκπομπής θέλει αυτή τη φορά.
0: Α, κλείσιμο εκπομπής.
1: Fear of the Dark.
3: Fear of the Dark.
0: Fear of the Dark.
1: Και για τους Maiden που έρχονται αύριο, αλλά είναι και για το Final Four το σημερινό.
0: Κάτσε,
1: που
0: Fear of the Dark δεν τα ακούσαμε και προχθές.
1: Ακούσαμε
0: νομίζω
1: και προχθές. Θέλει να
0: για επίλογο είναι
1: τώρα
0: ωραίο. Fear of the
3: τέλειο,
0: Dark.
3: Τέλειο,
0: να τιμήσουμε και τους Iron Maiden.
1: 7 λεπτά τραγούδι είναι, να ξέρεις.
0: Το ξέρω. Κύριε Στράτο.
4: Εγώ, μια και είπατε
0: το
4: νωρίτερα
0: για το Fear of the Dark, φαντάζομαι.
4: Δεν τα ξέρω εγώ, μόνο από σκεπινά ξέρω.
3: Από σκεπινά
4: ξέρω, ναι, μπράβο, ναι.
3: Τα
4: λοιπόν,
3: ξέρεις τα, ποια, ναι, ξένα, τα ξένα.
0: Τα ξένα, ναι.
4: Τα ξένα, τα ποντιακά τα δικά σου. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους Ιφαντίδηδες που μίλησαν νωρίτερα, που πάντα στηρίζουν τις εκδηλώσεις που κάνουμε για το ποδόσφαιρο. Πέρσι είχαν κάνει την τούρτα γενεθλίων των 45 χρόνων. Και επίσης ευχαριστώ και το ζαχαροπλαστείο Τζίλας για την αυριανή τούρτα που θα έχουμε στο τραπέζι. Να πω όλα
0: το
4: τα
0: τραπέζι.
4: Ναι, ναι.
0: Εγώ και ο Τασέτας είμαστε καλεσμένοι.
4: Θα έρθετε μια βόλτα, γιατί εντάξει.
3: Εγώ, κύριε Χρήστο, άμα είμαι εδώ θα πάω, ναι, θα έρθω.
0: Τι άμα είμαι εδώ. Άμα έρθεις θα πάω, θα έρθω κι εγώ.
4: Να πω ότι έχω περάσει από 25 μαγαζιά τουλάχιστον, είχα βγάλει αφίσες. Ευχαριστώ όλους που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια της αιμοδοσίας. Και το κύπελο περιφέρεται μόνο και μόνο για να προμοτάρουμε την ιστορία αυτή της αιμοδοσίας.
0: Για θύμισέ μας πάλι μέρα και ώρα αιμοδοσίας.
4: 26 του μηνός, ημέρα Τρίτη, 8:30 έως 1:30 στο ΚΑΠΗ. Στηρίζουν όλα τα αθλητικά σωματεία. Και επίσης να πω και να ευχαριστώ σε 4 αντιδημάρχους τώρα, ειδικά Στάθη Βασιλιάδη, Σοκράτη Πέλκα, Σάκη Ρήμο και Λάζαρο Ζήση, που με το υστέρημά τους το περίσσερ, ναι, μπράβο, βοηθάνε αύριο τους ώστε να γίνει αυτή η δεξίωση προς τους ποδοσφαιριστές. Μπράβο, ναι.
0: Θα μας πεις σε λίγο ποιοι θα είναι,
4: ναι,
0: γιατί πρέπει να προχωρήσουμε με χορηγούς και επόμενη επιλογή.
1: Ναι, να πάμε και Ανθοπολείο Χλώη θα σας πάω.
0: Φυσικά.
1: Και για εσάς που ξεχαστήκατε χθες και δεν πήρατε λουλούδια στις εορτάζουσες, εκεί είναι το Ανθοπολείο Χλώη και σήμερα, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Και βεβαίως και χωρίς κανένα λόγο, δεν χρειάζεται να έχουμε γιορτή για να μας πάρετε λουλούδια. Είναι πάρα πολύ ωραία κίνηση από μόνη της. Θα βρείτε και φοβερές επιλογές σε λουλούδια εξωτερικού χώρου, γιατί η άνοιξη είναι εδώ και σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να καθόμαστε και λίγο στις αυλές, στα μπαλκόνια, στις βεράντες. Να τα στολίσουμε με όμορφα λουλούδια, να βάλουμε ωραία χρώματα και αρώματα. Μια σκέπα και αρώματα να δοκιμάσετε. Επειδή είναι σαν γλυκά,
0: ναι,
1: τα κεριά μας, είναι πραγματικά σαν γλυκό, σαν να θες να φας, μου φγαίνει αντί να πω μυρωδιά, να πω γεύση. Λοιπόν,
0: το έχουμε εδώ.
1: Να μυρίσετε λοιπόν τα καινούργια μας κεριά από Noble Senses. Η μυρωδιά μπανόφι από τα καινούργια που έχουν έρθει είναι εξαιρετική, αλλά και κλασικά αγαπημένα, το κόφι, αυτό με το βουτυρένιο και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικές μυρωδιές, να τις μυρίσετε όλες και φοβερά κεριά με καταπληκτική ποιότητα που μυρίζουν και χωρίς να τα καίτε. Και πάω στα πολύ πολύ σημαντικά. Πάω στους στολισμούς των γάμων και των βαφτίσεων. Και όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας τώρα, το μήνα Μάιο, η προσφορά ισχύει μόνο για το μήνα Μάιο, έχετε σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20% έκπτωση. Είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου, το 2027. Οπότε να επωφεληθείτε από αυτή την προσφορά, γιατί αυτό το διάστημα τρέχουν πολλά έξοδα, ξέρετε εσείς όσοι κανονίζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Οπότε είναι πολύ καλό να εξοικονομήσουμε από κάτι, ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε ενδεχομένως κάπου αλλού. Ανθοπολέο Χλώη, λοιπόν, στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
5: Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Χρόνια πολλά στο Λενάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε καλά.
5: Και πέστε. Α, εκεί
0: σε ακούει, σε ακούει.
1: Ακούω, ακούω. Κυρία Αναστασία, εσείς είστε.
5: Ναι.
1: Γεια σας, κυρία Αναστασία μου.
5: Έλειπα για λόγους υγείας. Επέστρεψα. Από εβδομάδα πες το Χρήστο, έχω γράψει το καλό, το εύθυνο, να ανεβούμε.
0: Ναι.
5: Για την Καστοριά μας.
0: Ωραία.
5: Από εβδομάδα θα πούμε τα νεότερα.
0: Θα έχουμε ποίημα από εβδομάδα.
5: Ναι.
0: Ωραία.
5: Ναι.
0: Ωραία.
5: Λοιπόν, γιατί θα είμαι επιτέλους εδώ, δόξα τω Θεώ, ξετεράστηκαν προβλήματα.

0: Λίτσα Διαμάντη.
1: Ωραία.
2: Ναι.
3: Μ' αρέσει πολύ η Λίτσα Διαμάντη γενικά.
2: Α, μπράβο. Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου.
3: Ευχαριστώ.
2: Όλα καλά. Καλημέρα στην Καστοριά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κυρία Αναστασία.
2: Και σε όλους υγεία και ευτυχία. Τίποτα.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη επιλογή μας. Παιδιά, ή πάμε στον επόμενο χορηγό μας.
3: Όχι, επιλογή, επιλογή, επιλογή, επιλογή.
1: Κοίταξε να δεις, ακροάτρια διάλεξε κάτι πολύ εξαιρετικό.
3: Για πες.
1: Διάλεξε το τραγούδι, το καινούργιο τραγούδι των Μπάντα Εντοπικά.
3: Α,
1: τα Καστοριανά Καράβια.
3: Τέλειο.
1: Στην αρχή ακούγεται και η Μαρούλα Καμπέση, όπως είναι γνωστό.
3: Αγαπημένη μας Μαρούλα.
1: Πάμε να τα ακούσουμε και το τραγούδι μας οδηγεί στον επίλογο και αυτής της ώρας.
4: Ανάθεμάσαι ξενιτιά και μυρια να θεμάσαι, που τα παιδιά μας ξεγελάς, τα όμορφα παλικάρια. Καλό σου ταξίδι. Αντίο, χρυσή μου ελπίδα. Θα σε περιμένω μέχρι να σε ξαναείδω.

0: Μπάντα εντόπικα που αν δεν κάνω λάθος είναι και River φέτος.
1: Δεν το...
0: Ή έχω δει κάτι λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Όπου και να είναι, μπάντα εντόπικα και δικά μας παιδιά μεταξύ άλλων. Θα τους βρείτε κάπου σίγουρα και αυτό το καλοκαίρι. Καταπληκτικό το τραγούδι του στα Καστοριανά Καράβια. Το είχαμε παρουσιάσει και όταν είχε βγει, αν θυμάσαι, Έλενα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε ψάξει τότε και το Μάλε, αλλά δεν μπορούσαμε να τον βρούμε.
1: Ναι, έτσι.
0: Αλλά θα τον βρούμε κάποια στιγμή για να μας μιλήσει και για το τραγούδι.
1: Ήταν και μέρες που είχες μπει στο νοσοκομείο μετά.
0: Κάτι, ναι, είχε κάποιο θέμα.
1: Οπότε δεν ήταν μόνο ότι δεν τον βρήκαμε, μετά το αφήσαμε γιατί εσύ δεν ήσουν
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ήταν και αυτό. Οπότε, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε και για αυτό το τραγούδι και με τους μπάντα εντόπικα πολύ σύντομα στην εκπομπή μας.
1: Τα Καστοριανά Καράβια λοιπόν ακούσαμε από μπάντα εντόπικα, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και το βάζουμε συνέχεια στο repeat. Όμως στο repeat βάζουμε, ναι. Πηγαίνουμε και στο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco, παιδιά, που έχει ανοίξει από χθες την οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή για αγορές με πραγματικά χαμηλές τιμές. Πήγα μια βολτίτσα χθες.
0: Α, πήγες και μια βολτίτσα χθες.
1: Πήγα να πω την αλήθεια, πήγα. Πήρα πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι. Πήρα κρεμάστρες, πήρα ένα βουρτσάκι για την κουζίνα που καθαρίζεις τα πιάτα.

0: Για τα πήρα μπαταρίες. Ξέχασα να φέρω μπαταρία για το ρολόι εδώ.
1: Αλήθεια λες?
0: Πήρα πολύ ωραία πράγματα και θα βρείτε πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα λειτουργήσει πάλι το ρολόι του σταθμού.
0: Επιτέλους, ναι.
1: Αυτό είναι που λέει και το τραγούδι, ένα ρολόι σταματημένο.
0: Θα βρείτε πολύ πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι και όχι μόνο βεβαίως. Το κατάστημα Pepco λοιπόν μας περιμένει καθημερινά από τις 10 το πρωί. Νέο κατάστημα Pepco στην Καστοριά για αγορές στο repeat, όπως ακούμε στο repeat και το αγαπημένο μας τραγούδι από μπάντα εντόπικα.
1: Λοιπόν, να πω ότι αν δείτε και το βίντεο κλιπ, τα γυρίσματα έγιναν στη Λίμνη και σε πολλά χωριά της Καστοριάς, της Κοινοθεσία Μάνο Αγγελάκη και Αλέξανδρο Αρχοντή. Αυτά για να πούμε και κάτι παραπάνω για τα δικά μας τα παιδιά, για Βασίλη Μαλεγκάνο και τα λοιπά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πάμε διαφημιστικό,
0: ναι.
1: Και ερχόμαστε για να μας πει ο Στράτος. Στράτο, είσαι εδώ?
2: Ναι, ναι.
1: Ποιοι παλέμαχοι θα είναι εδώ, κύριε Δασέτα? Το ξέρεις?
3: Θα δώσει άμεση, κύριε Χρήστο.
1: Εγώ εμένα πρέπει να μου δώσετε τώρα, γιατί θέλω λίγο ακόμα από ό,τι κατάλαβα.
0: Τι πράγμα θέλεις εσύ?
3: Αίμα, γιατί να θέλεις?
1: Λίγο αίμα ακόμα.
0: Σε αυτό το δίνουνε. Όσοι και όλες.
2: Ας το καλύτερα.
3: Πήγαινε πάρει άμα είναι.
1: Να πάρω καμιά μονάδα ακόμα.
2: Πολύ καλά σε βλέπω και θα συνεχίσεις να είσαι έτσι. Και το περπάτημα ήταν special χθες.
1: Χθες το χθες με βλέπει ο Στράτος και κάναμε μαζί τη βόλτα τελικά.
3: Μέχρι που πάτε?
1: Πάμε μέχρι ένα αναψυκτήριο και πίσω. Νομαρχία, αναψυκτήριο και πίσω.
2: Θα πας με το ρυθμό μου, λέει, αλλά καλά τα πάει.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει, μια χαρά.
2: Τι βασιλιάς
0: είναι. Δεν κάνει να πηγαίνει γρήγορα.
1: Δεν κάνει να πηγαίνω πάρα πολύ. Μπορώ να πάω και πολύ γρήγορα. Αλλά όταν πήγα πολύ γρήγορα είχα τις παρενέργειες. Οπότε.
3: Ήρεμα.
1: Ναι, ήρεμα.
2: Θα γίνει στυλάκι σαν εμένα. 93.000 γραμμάρια θα γίνει.
3: Έγινε στυλάκι.
2: Εγώ είμαι 93.000 γραμμάρια. Τώρα δεν ξέρω.
1: 93.000 γραμμάρια. Πάμε διαφημιστικό.
0: Δεν βλέπω στο πρόγραμμα του River Band εντόπικα και την παραφυλοφόρηση.
1: Κάπου είδα ότι θα
0: εμφανιστούν. Σε κάποιο άλλο φεστιβάλ λογικά θα είναι.
1: Σε κάποιο φεστιβάλ του είδα, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Του έχουμε δει βέβαια.
1: Ναι. Ωραία. Αργήσαμε και πού πάμε?
0: Πάμε διαφημιστικό.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι 12 και 4.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
4: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
8: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
9: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
8: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikou.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων.
1: Πέντε. Ο οποίος λέει τώρα τη βράζω την άσφαλτο, τη βράζω λέει και έρχομαι να τη στρώσω. Έχεις και χαιρετίσματα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πήρε ο Πατώζας εδώ στην εκπομπή.
3: Θα σας τρώνε και εδώ Καλυθέα, κύριε Χρήστο.
11: Α, στην Καλυθέα τώρα.
1: Τι πρέπει να βάλω μέσω τον Πατώζα.
11: Η χρονιά της Καλυθέας.
1: Η χρονιά της Καλυθέας, είπε ο
11: Δήμαρχος. Και έχει περάσει μισή χρονιά και ακόμα δεν έχουμε δει στην Καλυθέα τίποτα.
1: Ξεκινάει η πλατεία μας όμως.
11: Άτε, να δούμε.
1: Ξεκινάει η πλατεία μας. Η πλατεία της Καλυθέας.
3: Θα γίνει η αναδιαμόρφωση.
1: Βέβαια.
11: Λοιπόν, να σας πω ότι τα προβλήματα του ίντερνετ λύθηκαν. Είμαστε ξανά και στο ίντερνετ, οπότε καλημέρα
1: σας. Πώς το έχουμε κάνει αυτό, ρε παιδιά? Κάναμε τα μαγικά μας και ξαναμπήκαμε.
11: Αγχώθηκε και η αγάπη. Λέει, μην βάλαμε Οικονομόπουλο και δεν το άκουσε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
11: Λοιπόν, και πάω House of Beauty, παιδιά μου, διότι πείτε μου κι εσείς λίγο, να πάμε Άργος Οριστικό τώρα, να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάμε με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα, προσφορά για μαθήτριες. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε και άλλα. Πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη, είναι αυτή που κάνω κι εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Μην σας πω, κλείστε και για 27. Είχα μια συζήτηση χθες με τον κύριο Δέιο. Του λέω, κύριε Δέιο, τι γίνεται, πώς πας από ημερομηνίες? Άμα δεις του χρόνου, σχεδόν κλείσαν αυτοί. Παιδιά, γίνεται χαμός, οπότε να τα κλείνετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Καινούριο μηχάνημα, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα, εν ώψη και καλοκαιριού. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Έχουμε λίγα θεματάκια με τα μπρατσάκια μας, με τα γόνατα, καλά κοιλιά, εγώ δεν το συζητώ, κυταρίτιδες. Λίγο να ανανεωθούμε και σε αυτά. Μηχάνημα για πραγματικά αποτελέσματα, V-Power και EMS, για σύσφιξη, σμήλευση σώματος και μυϊκή τόνωση, αλλά είναι και για το πρόσωπο αυτό το μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, ενεργοποιεί το κολαγόνο μας. Φανταστικό μηχάνημα με πραγματικά αποτελέσματα και εννοείται έχουμε και προσφορά γνωριμίας, έτσι για να δούμε λίγο και πώς λειτουργεί. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ, 10 συνεδρίες με 270 ευρώ για να είμαστε το καλοκαίρι όπως πραγματικά ονειρευόμαστε. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368. Να σας πω ότι στο House of Beauty έχουμε και θέση εργασίας, ζητούμε τεχνίτρια νυχιών, οπότε όσοι σε ενδιαφέρεστε μπορείτε επίσης να καλείτε στο 42-368 ή να μας έρθετε από κοντά.
1: Κύριε Στράτο, Α, μισό λεπτάκι. Να μας πει ο Στράτος ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν εδώ για το τραπέζι, αφού στείλω εγώ χαιρετίσματα και στο φίλο τον Στέφανο και στο φίλο τον Ηλία τον Κεχαγιά, που λέει: Χρήστο, χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την Έλληνα, να έχει καλή τύχη και υγεία. Ξέχασα χθες.
11: Και στη φίλη
1: δεν πειράζει,
11: Ηλία
1: μου, δεν πειράζει.

0: Λία μου. Λοιπόν, για πες κύριε Στρατό.
1: Λοιπόν, Γιώργος Παράσχος.
2: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Γιώργος Παράσχος.
0: Ρε Στράτο, δεν μπορείς μια φορά. Ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά.
1: Λοιπόν,
0: ή θα το κολλήσεις ή θα είσαι ξάπλα πίσω.
1: Σημασία έχει για όλη αυτή την ιστορία η αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω στα γρήγορα ότι ο Στάθης ο Βασιλιάδης έστειλε email σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Έχουν ενημερωθεί όλοι.
0: Λέω άλλο να σε ρωτήσω. Ποιοι ήταν εκεί, λέω.
1: Ωραία. Πρώτα είναι βασικό, είναι, δεν είναι το τραπέζι το αυριανό, είναι η αιμοδοσία. Εκεί επικεντρωνόμαστε.
0: Την είπαμε την αιμοδοσία.
1: Στο τραπέζι πρέπει να το πούμε και αυτό, να ενημερωθούν όλοι. Λοιπόν, Γιώργος Παράσχος, Λάζαρος Αλεξιάδης, Γιάννης Ιαπανίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Χουνουζίδης, Αργύρης Παπαβασιλείου, Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιάννης Δίντικος, Τάκης Τσιρώνης, Λάκης Σημεοφορίδης, Ανδρέας Βοητσίδης, Κώστας Αγόρου, Κώστας Στολτίδης, Στάθης Παρουσιάδης, Αντώνης Κόπανος και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στο κύπελο,
0: ναι,
1: αλλά είναι στην ιστορία της ομάδος αυτής. Αντώνης Μίνου,
0: mm-hmm,
1: Θόδωρος Νικηφόρου, Χρήστος Φίλτσος και Στέφανος Τριανταφυλλίδης.
0: Θα έρθουν όλοι, ε.
1: Τουλάχιστον από τους 19-18 που έχω γράψει έχω μιλήσει,
0: ναι,
1: και είναι κατά 99% ότι θα έρθουν. Τώρα εάν τυχόν κάτι θα είναι, όσοι μπορούν να έρθουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ωραία.
1: 6 ώρα βόλτα με το καραβάκι και 8 η ώρα συνάντηση αναμνήσεων στην Ρώμα Πίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Για να ακούσω εδώ τον Πέτρο. Πέτρο.
3: Ρε παιδιά, με 1 εκατομμύριο στείνεται καινούριο νοσοκομείο. 1 εκατομμύριο για λεύητες.
0: Τι να σε κάνω.
3: Αλήθεια.
4: Αλλά τι λεύητας ήταν αυτός.
0: Τι παραμύθια.
4: Θα είναι πολύ βαρβάτος λεύητας.
0: Δεν είναι λεύητας ότι να είναι να βάλει σπίτι. Είναι λεύητας για ολόκληρο το νοσοκομείο. Είναι μια σειρά. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα. Δεν είναι. Είναι ολόκληρο σύστημα. Και μάλιστα για να καταλάβετε ότι είναι. Θυμάστε από την Κύκνον την είχαν σκάψει και από εδώ και από εκεί.
4: Ναι.
0: Την από εκεί πλευρά προς τη λίμνη είναι παιδιά ο σωλήνας μόνο για νοσοκομείο.
4: Αυτός
0: ο σωλήνας δεν θα πάει πουθενά άλλου. Θυμάστε τι ταλαιπωρία είχαμε φάει μέχρι που να στρωθεί και η Κύκνον που είχαν σκάψει από τη μεριά των πολυκατοικιών το αέριο και ξαφνικά ένα πρωί άρχισαν να σκάβουν και από την πλευρά της λίμνης.
4: Φτά.
0: Το θυμάστε.
4: Ναι.
0: Η πλευρά της λίμνης λοιπόν έχει έναν σωλήνα μέσα αέριο.
4: Τι σουλήνα, τι είναι αυτό το σουλήνα.
0: Ο σουλήνας αυτός πάει μόνο νοσοκομείο, δεν πάει σε κανέναν άλλον. Είναι αποκλειστικά για νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι μηχανοστάσια, λεβιτοστάσια θα κάνουμε κύριε Πέτρο. 1 εκατομμύριο ευρώ.
4: Τάγκα της ντούγκα της.
0: Τάγκα της ντούγκα της, υπογράφτηκε. Από τον Θεμιστοκλέος.
4: Βεβαίως. Πολλές ελληνικές ταινίες βλέπουμε, ρε παιδιά. Τι γίνεται.
0: Λοιπόν.
4: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό, να πάω εγώ μέση Marvel.
0: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό.
4: Ναι, πήγε 12.30.
0: Ωραία, παιδιά.
4: Λοιπόν.
0: Είχα πολύ όρεξη να ακούσω το επόμενο τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Το ποιο είναι, να μας ετοιμάσει
0: σε
4: μετά.
0: Συνήθισα τόσο.
4: Ωραία. Μέση Marvel θα πάω εγώ για τα παιδάκια μας τώρα, αγαπημένοι μου γονείς. Και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδί σας, στο Μέση Marvel τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά λερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messy Play για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών. Τι κάνατε εσείς, τα σέντα, το δοκιμάσατε ακόμα?
1: Όχι.
4: Θα πάτε, ωραία.
1: Πάμε,
4: ναι. Γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Διότι για μικρή Γεωργία το Messy Play είναι ότι καλύτερο.
3: Άστα,
4: είναι αυτό που
3: της
4: ταιριάζει.
3: Ναι.
4: Ακριβώς. Είναι αυτό που της ταιριάζει απόλυτα. Ισχύουν και πακέτα συμμετοχής. Μπορείτε να διαμορφώσετε όλα όπως εσάς σας αρέσει και σας βολεύει. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47. Έχει δώσει πολύ χρώμα το Messy Marvel στη Μητροπόλεως και μπορείτε να μας καλείτε και στο 24 67 0 24 653 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messy Marvels House που φέρνει χαμόγελα.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,8 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιμ Παπαβασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
5: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
12: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
13: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
12: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
13: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
12: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
13: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
14: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670 43 082.
15: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Παιδιά, εδώ είμαστε, Χελένα.
4: Εδώ είμαστε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
4: Ωραία. Και ξέρετε που θα σας πάω τώρα.
0: Πού θα μας πας?
4: Θα σας πάω λίγο αγκίστρι, ρε παιδιά, γιατί έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι όπως είμαστε εδώ, η τετράδα να φάμε.
0: Όπως ήμασταν εδώ, είμαστε για αγκίστρι.
4: Και μπράδερ που έφυγε νωρίτερα και ήμασταν εντάξει.
0: Μπράβο, λοιπόν, πάμε. Και με καιρό ωραίο να πιάσουμε έξω. Να βαράει
4: τώρα
0: ο ήλιος.
4: Το μεσημέρι, παιδιά, το
0: να μαζεύουμε βιταμίνη D.
4: Μπράβο. Και νομίζω ότι μεσημέρι προλαβαίνουμε το έξω μια χαρά. Δεν ξέρω από βραδάκι, νομίζω θα έχει λίγο βροχούλα. Αλλά εντάξει, και ο εσωτερικός μας χώρος είναι πάρα πολύ ωραίος. Καθαρή ατμόσφαιρα, ωραία, άνετη, ευήλια. Όσο ήλιο και να έχει, φωτεινή τέλος πάντων. Και στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, εκτός από όλα αυτά τα ωραία, απολαμβάνουμε και τα δημιουργικά μας πιάτα. Απολαμβάνουμε τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Απολαμβάνουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε σας το εγγυώμαι. Σνίτσελ, δεν έχεις φάει πιο ωραίο. Εγώ είμαι πολύ πολύ δύσκολος άνθρωπος στο φαγητό. Ωραία. Δηλαδή, όταν πάω αγκίστρι, θέλω οπωσδήποτε τη γάρνα μακαρονάδα μου που είναι η αγαπημένη μου. Και μετά ξέρω. Δεν θα διαλέξω εύκολα άλλο πιάτο αν έχω ένα αγαπημένο. Είχε πάρει όμως Δαβίδ.
0: Και μπαπτόνου. Ψαγμένος ο Δαβίδ, κύριε.
4: Το δοκίμασα, μου έφυγε το ζαγόνι.
0: Σοπαρέ, πράγμα.
4: Φανταστικό. Σνίτσελ ξηφία επίσης. Έχουμε καινούργια ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε και χαρμόσυνα νέα στο Αγκίστρι, οπότε μας βρίσκετε σε πολύ καλή περίοδο. Σας περιμένουμε λοιπόν στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery να έρθουν όλο στο σπίτι σας φρεσκότατα και πεντανόστιμα από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και έχουμε και θέσεις εργασίας στο Αγκίστρι, 2 θέσεις για σέρβις και 1 θέση για την κουζίνα. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε μπορείτε είτε να μας έρθετε από κοντά είτε να καλέσετε στο 29 747 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και στηρίζουν και την αιμοδοσία.
0: Με τρόμαξε. Χριστός και Παναγία, ρε Στράτο.
4: Θα μας κοπεί το αίμα, δεν έχουμε να δώσουμε την αιμοδοσία.
1: Και στηρίζουν και την αιμοδοσία, είπαμε. Θα σας κόψω το αίμα. Θα πάτε να φάτε τη Δευτέρα όλοι καλά και κατευθείαν για αίμα.
0: Εσείς, κύριε Πέτρο συνθέτη, τι γνώμη έχετε για όλα αυτά?
18: Τι να τους κάνεις τους Λέβητες όταν δεν έχεις γιατρούς?
0: Α, το πας αλλού εσύ, παιδί μου, μάλιστα.
4: Πολύ ορθή τοποθέτηση.
0: Εσείς, κύριε Άλε Πέτρο, τι γνώμη έχετε για τους Σουλίνες?
19: Σουλίνες τέλους, λόγω κατηδοφίσιους.
4: Ό,τι καλύτερο.
0: Πάντως ο Στράτος είναι, πώς να σου πω, κύριε Δασέτα, είναι κατατοπιστικός.
4: Ναι.
0: Μου στέλνει ένα μήνυμα.
20: Όχι.
0: Θα στο διαβάσει και μου πει τι καταλαβαίνει.
4: Ακούω και εγώ.
0: Πώς παίρνεις εσύ ένα μήνυμα. Πάρε ένα τηλέφωνο για 3 λεπτά να πει κάτι για την συνάντηση και κάτι για την επέτειο των 46 χρόνων. Τηλέφωνο από κάτω. Τι καταλαβαίνεις.
20: Πρόεδρος Εδεσαϊκού.
0: Τι καταλαβαίνεις.
4: Το μόνο που λείπει είναι το ποιον να πάρεις τηλέφωνο.
20: Το βασικότερο.
4: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Να σου
4: το πει τώρα. Ποιον να πάρουμε ρε Στράτο.
0: Θα με τρελάνε.
20: Στο στείλε από εδώ εκεί. Καλά ρε άνθρωπο, τι δεν πας να το πεις στον άνθρωπο, τι του θέλεις μήνυμα.
0: Είναι της τεχνολογίας γι' αυτό, θέλει να μας πει ότι είναι της τεχνολογίας.
20: Πε ο Χριστός λοιπόν,
4: με ποιον θα μιλήσουμε τέλος πάντων Στράτο.
1: Θα δούμε.
20: Δεν ξέρει ακόμα.
1: Όχι, ξέρω.
0: Είναι ωραίος, είναι ωραίος.
4: Ξέρω.
1: Ξέρετε τώρα κι αυτός, ξέρετε τώρα κι όχι. Νομίζουν ότι όλοι αυτοί τα κάνουν σωστά να πούμε. Εγώ άκουσα να σου πω, έχω αναλάβει με τον φίλο μας τον Λευτέρη να κάνω κάτι, προσπαθώ, τρέχω, κάνω ράνο, ό,τι καταφέρω κατάφερα.
20: Έτσι.
0: Αυτός τον αναγνωρίζουν
1: όλοι. Και χαιρετισμούς
4: στον κύριο Λευτέρη, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός.
0: Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι πάντως.
1: Το έγραψα το όνομα, πάρε, μη το λες, πάρε τηλέφωνο. Πιο μετά δεν έχει σημασία.
0: Εγώ ακρότη. Γεια σας. Γραμμή, παρακαλώ.
21: Γεια σου Χρήστο.
4: Γεια σας.
0: Εσείς τι κατάλαβατε, ποιον είναι ο ιός Στράτος.
4: Ευχαριστώ κύριε Λάζαρ, εσείς.
21: Μην πειράζει το φίλο μου τον Στράτο.
0: Εσείς από το μήνυμα που σας διάβασα, ποιον καταλάβατε ότι εννοεί.
21: Που να ξέρω.
1: Ο φίλος μου ο Λάζαρος.
21: Αλλά το φίλο μου τον Στράτο μην τον πειράζετε, γιατί ήμασταν μαζί και συμμαθητές.
0: Φανταρί.
21: Από το 76 του γυμνάσιο.
0: Το 76 είστε μαζί.
21: Από το 76, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου μαζί ήμασταν.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Κάτσε περίμενε, εγώ είμαι τελειόφυτος Β Δημήνου Α γυμνασίου, την κοπάνησα.
21: Άρα και ήμασταν στην πρώτη γυμνασίου μαζί να μένα. Τον Στράτο τον ξέρω από το 76 το φίλο μου.
0: Το 76. Από την ώρα που γεννήθηκε δηλαδή.
21: Ναι, πολύ μικρά παιδιά. Και κάναμε πολύ παρέα με το φίλο μου το Στράτο. Γι' αυτό μην τον πειράζετε πολύ. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
4: Μα αν δεν ήταν δεν θα ήταν.
0: Μα μας αρέσει να τον πειράζουμε. Γι' αυτό τον πειράζουμε.
21: Αλλά δεν ήξερα ότι είναι το 64 ο Στράτος. Νόμιζα το 63 είναι. Είχα την ιδέα αυτή να μένω.
1: Κέρδιζα χρονιά εγώ και πήγα.
0: Καμπονερός.
21: Άρε Στρατούλη μου Λεβέντη, πολύ χάρηκα που σ' άκουσα παλικάρι μου, πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Μη λες τέτοια λοιπόν. Παρεξηγείτε ο Τασέτας, δεν λες τίποτα
20: για τον Τασέτα. Καλός άνθρωπος είναι ο Στράτος.
21: Και ο Τασέτα όπως τον ακούω είναι και μορφωμένος άνθρωπος.
0: Α,
21: και
0: πάρα πολύ.
4: Παραμορφωμένος θα έλεγε.
0: Άμα έδωσε προχθές συμβουλές στα παιδιά που θα γράψουν πανελλήνιες.
21: Ναι, τι συμβουλές έδωσε.
4: Να μην
0: αγχώνονται.
21: Καλά λέει ο άνθρωπος.
0: Βεβαίως.
1: Λάζαρε, ήμουν τόσο μορφωμένος εγώ που άμα δεν έδινα 40 ευγά κάθε Πάσχα στο Μακαρίτη τον Πετρίδη, το δάσκαλο ενδεικτικό δεν θα έπαιρνα καμιά φορά.
0: 40 ευγά σε περούσε Πετρίδη.
21: Άρα Στράτο μου λέει.
1: Τέρας μορφώσεως. Και τα αγγλικά τα μιλάω καλά.
21: Χάρηκα που σας άκουσα, μ' αρέσει πολύ η παρέα σας. Πάρα πολύ να είστε καλά όλοι σας.
0: Στο διάλειμμα ο Τασέτας μου φερε. Ξέρεις τι μου φέρε, και ρύθρα με μέλι.
21: Το καλύτερο,
0: το καλύτερο πράγμα, το πιο γνήσιο. Και μου έδωσε και συμβουλή, γιατί παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, δίνω όλες συμβουλές, δίνει ο κύριος Τασέτας.
4: Είναι life coach πια.
0: Να φάω το...
20: Αυτός θα κράξω.
4: Καλά θα τους
0: να φάω την... πώς το είπες αυτό, Τασέτα, το...
20: Την κερίθρα, όταν
0: την κερίθρα, μαζί με το μέλι, κατευθείαν όμως, να μην γίνει σαμαστίχα, αν γίνει σαμαστίχα, μην τη φάω.
21: Όχι, Χρήστο μου, όπως ακριβώς λέει θα κάνεις.
0: Είναι πολύ δυνατός. Και είναι το πιο γνήσιο πράγμα, ξέρεις.
21: Να είστε καλά,
0: ρε. Μου φέρνει μέλι για να δυναμώσει, ξέρεις, επειδή είχα ταλαιπωρήσει και τα λοιπά.
21: Ναι, ναι.
0: Τρώω κάθε μέρα μελάκι για να δυναμώσω.
21: Το μέλι είναι το καλύτερο δυναμωτικό που υπάρχει, παλικάρι μου.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
20: Περπατάει κιόλας,
0: Περπατάω κιόλας και το μέλι κιόλας γίνεται έκρηξη πραγματική. Ωραία. Έγινε.
21: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Λάζαρε.
21: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι χρόνια πολλά, Ελένα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, Λάζαρε.
21: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, χορηγοί, πού είμαστε.
4: Ναι, να πάμε για να δω, να δω. Πού να σε πάω.
0: Να πάω Energon.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Μελέτες κατασκευές.
4: Να, τα λέγαμε και προηγουμένως.
0: Που λέγαμε νωρίτερα. Θέλεις αέριο, κυρία Τασέτα.
20: Βεβαίως.
0: Η Energon θα σου πει πότε θα βγει η επιδότηση, τι θα πάρεις και αν θα πάρεις. Εντάξει,
20: ναι.
0: Απλά πράγματα. Θα πάρεις λοιπόν την Energon και θα την πεις θέλω αέριο. Τι θα κάνει η Energon, ξέρεις. Θα κάνει αρχικά μια αίτηση για σένα. Ξέρεις να κάνεις αιτήσεις.
20: Αφού είναι η Energon, εγώ θα την κάνω.
0: Άμπραβο.
20: Η δουλειά του είναι αυτή.
0: Άμπραβο. Θα κάνουν λοιπόν την αίτηση. Θα δούμε πού είμαι. Πότε θα περάσω το αέριο όπως ένα. Αν θα πάρεις επιδότηση όταν βγει. Όταν βγει θα σε ενημερώσει. Κατάλαβες.
2: Έτσι.
0: Αλλά θα σε βάλει και όλον τον μηχανολογικό εξοπλισμό, γιατί είναι τεχνίτες, με τα αέρια δεν παίζουμε. Κατάλαβες. Πρέπει να ξέρει ο άλλος. Να είναι γνώστης το αντικείμενο. Θα έρθει να σε βάλει και το αέριο, ωραία. Θα βάλεις και τον Λέβιτα, τον Βολφ, που είναι
4: Γερμανική.
0: Άγγελα Μέρκελ εγγύηση, κατάλαβες, Σόιμπλε δυνατός, Λέβιτας, αθάνατος, να δουλεύει σωστά και ωραία και είσαι έτοιμος για τον επόμενο χειμώνα. Εντάξει, ποιους θα βρεις, ξέρεις? Θα βρεις τη Φιλιώτητα τον Ίδου και τον Μιχάλη τον Κοζιόπουλο. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44-104. Τα εξήγησα ωραία και απλά.
2: Τέλειος.
0: Και ό,τι άλλη θέρμανση θες να βάλεις, μήπως αυτό που είναι πολύ της μόδας, αυτό επιδοτείται κιόλας. Α, γι' αυτό υπάρχει επιδότηση.
2: Αντλία θερμότητας.
0: Αντλία θερμότητας. Πολύ δυνατό. Θα βάλει η Έλενα.
2: Αντλία θερμότητας. Θα βάλει η Έλενα.
4: Θα
0: βάλει η Έλενα.
4: Με το καλό,
0: Αντλία,
4: όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Αντλία θερμότητας.
2: Δεν ήρθε εδώ.
0: Okay.
4: Δεν περιμένουμε κάτι εγκρίσεις κι εμείς οι Έλληνες.
0: Πρέπει να εγκριθούν τα σχέδια για τα εξοικονομώ. Λοιπόν, πολύ ωραία. Από εκεί και μετά πάμε για επόμενο τραγούδι. Σε συνήθισα τόσο, Λίτσα Διαμάντη που το διάλεξε. Ποιος το διάλεξε?
2: Μήπως αυτός που πήρε τηλέφωνο?
0: Όχι,
2: για πάρα,
0: κυρία Αθανασία, Αναστασία.
4: Α, ναι, η κυρία Αναστασία μας.
0: Πάμε να τα ακούσουμε, παιδιά.

0: Ματάρα, παιδιά, πολύ τσαδιαμάντη σε συνήθισα τόσο και συζητούσαμε, παιδιά, το πρωί και για το Γιωτόπουλο. Μάθατε που βγήκε, έτσι.
1: Ναι.
0: 82 ετών, από το 2002 μέσα, 24 χρονάκια, 17 φορές ισόβια είχε φάει, βγαίνει στα 24 χρόνια. Πρόσεξε όμως, το θέλω να το συνδυάσω, γιατί τι είπε ο Τασέτας νωρίτερα στα παιδιά που θα δώσουμε Πανελλήνιες. Μην απελπίζεστε. 82 ετών ο Γιωτόπουλος, μέσα στη φυλακή, έβγαλε μεταπτυχιακό, έκανε μεταπτυχιακό, διδακτορικό στα μαθηματικά μέσω αλληλογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Δηλαδή μπορεί και να διδάξει τώρα σε πανεπιστήμιο. Φοβερό.
2: Έλα, Παναγία.
0: Μπράβο, ρε Τασέτα. Αυτό είναι. Όλο το νόημα της συμβουλής που έδωσες, ορίστε. Ο Γιωτόπουλος με 17 χρόνια ισόβια. 17 και ισόβια.
2: Δηλαδή,
0: 17 φορές.
2: 17 φορές πάει, 17 φορές επί 25.
0: 17 φορές ισόβια σημαίνει 24 χρόνια φυλακή. Και 1000 χρόνια ισόβια να φας, 24 χρόνια φυλακή.
2: Θα κάνεις.
0: Απλά πράγματα.
1: Απλά μαθηματικά.
0: Ωραία.
2: Ναι. Τώρα βγήκε.
0: Είναι απλά μαθηματικά.
1: Θα βγει και αυτός.
0: Ποιος, ο Κουφοντίνας έχει σειρά και ο Ξηρός. Αυτοί δύο έμειναν ακόμα. Θα βγουν και
2: αυτοί. Τα αδέρφια νομίζω.
0: Τα αδέρφια, μπράβο, ακριβώς.
1: Οι οποίοι
0: βέβαια, ο Χριστόδουλος έχει και μια παρασπονδία γιατί πήρε μια άδεια και δεν είχε γυρίσει. Το κρατάνε και αυτό.
1: Θα δεις που από όλο που έκανε αυτό ήταν το χειρότερο.
2: Ναι, δηλαδή δεν ήταν
1: τότε. Όχι, ρε.
0: Αλλά
1: δεν γύρισε.
0: Είναι όμως ο άνθρωπος, έτσι. 82 ετών. Μες στη φυλακή Γιωτόπουλος αρχηγός 17 Νοέμβρη δεν το παραδέχτηκε ποτέ.
2: Δεν το παραδέχτηκε
1: αυτό,
2: αυτό,
1: πω,
2: ναι.
1: Δεν παραδέχτηκαν και δεν μεταμέλησαν.
0: Θεωρεί κότα ο Κουφοντίνας, τον θεωρεί κότα. Αυτοί μεταξύ τους δεν μιλάνε.
2: Όπα τσακώθηκαν.
0: Έχουν κάτι. Μες στη φυλακή πάντως. 82 τον έβγαλε μεταπτυχιακό και διδακτορικό στα μαθηματικά μέσω αλληλογραφίας σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
3: Ας μας πει την άποψή του κύριο Στασέτας.
0: Ποιος υπερήλικας. Αλλά και για λόγους
4: συνήθειας. Πας και εσύ για να δώσεις εξετάσεις τώρα, κάνεις κανένα διδακτορικό.
3: Όχι, δεν θέλω τέτοια. Όταν λέμε ισόβια δεν είναι ισόβια.
0: Όχι.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
3: Εκεί μέσα στη φυλακή ισόβια να ψοφήσουν όλοι αυτοί.
0: Όχι. Μιλάς τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν. Απάνθρωπος. Όχι να λέμε τώρα, εντάξει, σε εισαγωγικά.
2: Μα ο νόμος είναι έτσι.
0: Ο νόμος.
1: Μα οι φυλακές είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Οπότε τη βγαίνουν μέσα για να σοφρονιστούν.
0: Δεν τα έχει προσέξει αυτά ο στρατός.
3: Ναι, θα σοφρονιστούν.
0: Σοφρονιστικά ιδρύματα χειρότεροι λέγονται. Μετά. Δεν λέγονται εκδικητικά.
1: Κάποιοι βγαίνουν και καλύτεροι, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο τραγούδι, παιδιά. Μαζί μας πάντα είναι.
1: Κουφώματα σμάλης, βεβαίως. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας. Ούτε Γιωτόπουλος δεν θα μπορούσε να βγει. Τίποτα. Αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία, παιδιά, μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκι κουνουπιέρες. Και μπορείτε φυσικά να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα εξοικονομώ που συζητούσαμε και προλίγου και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219 τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Έλα Γραμμούλα παρακαλώ.
5: Έλα, ο Νίκος με είπε να πάρω.
1: Είπε καλά.
0: Ωραία, Νίκο, να σε κάνω την ερώτηση λοιπόν. Πόσες φορές λέει φέρτο ο Ακύλας το τραγούδι,
5: Ακύλας.
0: Τι έγινε,
5: 70...
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο,
5: 76.
1: Ναι.
0: Τι είπες,
2: 76.
0: Τα μέτρησες δε θηρίο.
5: Μέτρησα, ναι.
1: Μπράβο,
0: τι κάνεις, ρε Νίκο.
1: Πού είναι τα δώρα τώρα να το πάρει επάξια.
0: Άρε Νίκο, άρε Νίκο. Άρε Νίκο. Δεν μου λες, ο Γιωτόπουλος πόσο χρόνο είναι που βγήκε από τη φυλακή.
5: 82.
0: Μπράβο.
1: Ρε,
0: τι είσαι κάνει,
2: δύο δώρα.
1: Μη σου πω όλα τα δώρα πάνω.
0: Όχι, άμα απαντήσεις και αυτό. Τι πήρε μες στη φυλακή. Τι πτυχίο.
5: Στη φυλακή.
0: Ναι. Αποφύτησε, σπούδαζε.
5: Ναι, ναι.
0: Τι πήρε, τι χαρτί.
5: Το...
0: Πες το.
5: Πτυχίο.
0: Μετά το πτυχίο πώς λέγεται.
5: Αποφύτηση.
0: Όχι, το πτυχίο το είχε από πριν μπει στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή τι πήρε. Δύο πτυχία πήρε.
5: Ποιο.
0: Εσένα από τα δύο.
5: Κάτσε.
1: Άσε, τώρα τον έχεις μπέρδεψει. Έλα.
2: Λοιπόν,
1: Νίκο, έλα, ας το φάτε.
0: Νίκο,
1: μην τον ακούς. Έχεις
0: δύο απαντήσεις. Δύο στις τρεις κερδίζεις δώρο.
1: Λοιπόν, Νίκο μου, έχουμε ποδολογική φροντίδα από το Φροντίζω. Δύο πίτσες από Pizza Like. Τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλικείο ΣΤΑ. Βόλτα με το πλοίο Ολυμπία και το ψωμί της εβδομάδας από Αρτοπία Ιφαντίδη.
5: Τις πίτσες.
1: 74-200 καλείς. Για να πεις εκεί στον κύριο Μάκη μας πώς θέλεις τις πίτσες σου και πώς θα τις παραλάβεις.
5: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Άντε,
0: να του πεις και πόσες φορές λέει φέρτο κύλας όμως. Εντάξει.
5: Έγινε.
0: Δεν το ξεχάσεις.
5: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Γεια σας.
0: Καλοφάγωτες. Λοιπόν,
1: σε ποιο τραγούδι πάμε?
0: Και τι βλέπω εδώ, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Α, κάτσε, γιατί πρέπει να πω και την ιστορία. Γιατί διάλεξε η αγάπη Οικονομόπουλο?
0: Γιατί?
1: Κάτσε τώρα να στα διαβάσω. Γιατί τι ομάδα είναι ο Οικονομόπουλος?
0: Παναθηναϊκός.
1: Βαμμένος κόκκινος. Κατά κόκκινος πάει και στα γήπεδα. Έχει δείξει και τα τέσσερα αυτά που έκανε τα συνθηματικά εκεί με τα δάχτυλα που τον έχουμε δει. Το καινούργιο το διάλεξε η αγάπη και πάμε για το τέταρτο, λέει. Και εύχομαι να μην μείνουμε με την όρεξη.
0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος για την αγάπη.
1: Και για τον Ολυμπιακό.
0: Και για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία, Ολυμπιακός. Σήμερα 6 ώρα το απόγευμα.

0: συγγνώμη Έλενα, συγγνώμη τώρα. Παίρνει η Final Four Κούπα Ολυμπιακός και πάνει Οικονομόπουλο.
1: Σίγουρα. Άμα τραγουδάει κάπου.
0: Και άμα δεν το πάρει, θα μείνουν άδεια τα τραπέζια του Οικονομόπουλο όπως υπολογίζει ο Πίλαρος.
1: Φαντάζομαι θα πάει κάποιος. Α, μπράβο. Δεν νομίζω ότι θα μείνει άδεια το μαγαζί.
0: Εντάξει, ήταν και δύο φίλοι. Έφτιαξε ο καιρός, λέει, κυκλοφορούν όλες με κολάν. Όλες με κολάν. Θα σε τα ακούς.
2: Τι έγινε.
0: Κυκλοφορούν όλες με το κολάν.
2: Καλά κάνω το κολλήν.
0: Ακούς, Στράτο.
1: Ναι, πού το πάτε, ρε παιδιά.
0: Άντε, λέει, πας και δουλέψουμε και εμείς λίγο. Μαγαζί με γυναικεία ρούχα έχεις, λέει. Όχι, λέει, φαναρτζίδικο.
2: Τι το κατάλαβε, Στράτο. Το κατάλαβε, πες αλήθεια. Τι εννοεί.
3: Εγώ είμαι τώρα αφοσιωμένος σε αυτό που
2: δεν
3: έχω.
2: Δεν το κατάλαβε και γελάει.
0: Δεν το κατάλαβε. Λοιπόν. Τι Έλενα.
1: Πώς το έστειλε αυτό. Εγώ το κατάλαβα. Θα ήθελα να μην το έχουμε πει απλά.
0: Μας το έστειλε. Έλα ρε Έλενα. Έλα ρε Έλενα. Χαμογέλα λίγο ρε Έλενα. Συνάδελφε, ωραία παρέα βλέπω. Έχεις χαιρετισμό, λέει κύριε Παυλίδης.
2: Γεια σας κύριε Παυλίδη.
0: Πάω γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Γεια σου κύριε Έλενα.
1: Γεια σας, να δικιά μου είναι.
0: Τον Τασέτα και τον Στράτο δεν τους χαιρετάτε?
4: Όλους.
0: Μπράβο, μπράβο σας.
1: Τι κάνετε καλή μου ακροάτρια?
4: Είμαι Μελπομένη.
1: Γεια σας κυρία Μελπομένη μου.
4: Ναι.
1: Από πού μας καλείτε?
4: Από Τσάκωνη.
1: Από Τσάκωνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μου πείτε ότι είστε του κύριου Γρηγόρη γυναίκα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Χρεστάρας είπε τα τσίπουρα, τα ευχαριστήθηκε, να ξέρετε.
0: Αλλά δεν τον έφτασαν.
1: Αλλά ο Χρυστάλλας, αλλά τόσα να έχει.
0: Αυτά λέει ήταν για μια μέρα.
1: Λοιπόν, κυρία Μελπομένη, έχω για δωράκια για σας, για να δω τι μου έχει μείνει. Έχω τσίπουρο και μεζέδες για δύο στο Κιλκίο, στο Αφού Τελειώνει και το δικό σας τσίπουρο, να πάτε να πιείτε αλλού. Έχω βόλτα με το πλοίο Ολυμπία για δύο άτομα. Έχω το ψωμί της εβδομάδας από Ορτοπία Ιφαντίδη.
4: Το ψωμί της εβδομάδας και να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλέ, μας έφαγαν οι αλυπούδες της Κότης όλες.
1: Α, έχει τα αλυπούδες και στην Τσάκωνη. Τις
4: ναι, καλέ, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, όλη μέρα έξω είμαστε.
0: Δεν τις έχετε φυλαγμένες μέσα?
1: Ναι, οι αλυπούδες καταλαβαίνουμε από φύλαξη.
4: Πού τις έχω μέσα? Πού?
0: Είπε στο Κοτέτσι, ξέρω εγώ πού. Πώς?
4: Χώργη και οι αρκούδες, άσε για αρκούδες.
0: Κάτσε και οι αρκούδες σας των δισκότες.
4: Τις κερασιές της εγκαταστράψε.
0: Έγιναν τα κεράσια σας?
4: Τα δικά μας, ναι.
0: Και δεν μας φέρατε ακόμα να δοκιμάσουμε?
1: Αφού τα φάγανε αρκούδες.
0: Α, τα φάγανε αρκούδα.
4: Η αρκούδα τα χάλασε.
0: Όχι να πάρει ευχή να πάρει.
4: Μακάρι να είχαμε να σας έφερναμε.
0: Δηλαδή τα φάγε όλα η αρκούδα στην κερασιά σας? Έλα Παναγία μου. Ένα πάρε ευχή να πάρει.
4: Αυτοί οι αλυπούδες έφαγανε, είχα 10 κότες,

0: Από 10 με έμειναν 5 κόντες.
1: Ξέρεις, έχουμε και εμείς στην Καστοριά λεπούδες, εκεί στα Φανάρια, στη Γράμμο.
2: Εμάς θα μας φάνε τις πάπιες εδώ πέρα.
0: Αν δεν συζητάς, δεν μπορούμε να κάνουμε καλό.
1: Έκαναν φωλιά μέσα στο αυτό, πες το στο φρεάτιο. Πολύ περίεργο. Ωραία. Δεν ξέρω, αλλά με κάποιον τρόπο μήπως να βάλουμε σίτα να τις προστατεύουμε ή τις αφήνετε έξω, είναι αλανιάρες οι κότες σας.
3: Μπαίνουν μέσα.
1: Μπήκαν μέσα στο κοτέτσι, αλεπούδες.
2: Έλα,
1: Χριστέ και
2: Απόστολε. Δεν έχει σωτηρία. Από πού μπήκαν?
3: Μόνο ρεύμα.
1: Βρήκαν καμιά τρύπα και μπήκαν μέσα.
2: Αχάλασε και τη σίτα.
1: Αχάλασε και τη σίτα.
0: Βέβαια, μα κατάστρεψε τις κότες.
1: Όλες τις. Πόσες κότες είχατε, κυρία μου?
0: Είχα κάνα 30 κότες, από 30 με έμειναν 9.
1: Τις έφαγαν τις υπόλοιπες τις κότες οι αλεπούδες. Σε μια βραδιά μέσα όλα.
0: Όχι, σε μια βραδιά.
1: Βραδιά παρά βραδιά. Μάλιστα.
2: Πολλά τσιόπια. Ναι, 3-4.
1: Ωχ, Θεέ μου, μάλιστα. Τι να κάνουμε. Να, θα σας δώσουμε το ψωμί της εβδομάδας να σας γλυκάνουμε.
2: Χωρίς κότα, τι να το κάνεις βέβαια. Λοιπόν, να έχουμε λίγο το πουλάκι να το.
1: Για αυγά της είχατε ή για κρεατοπαραγωγή?
0: Πήρα και πουλάκια, είναι αυτό το άσχημο που πήρα και πουλάκια. Να ήξερα, δεν θα τα.
1: Πήρες και πουλάκια. Αυτά τα παίρνετε για αυγουλάκια, τα έχετε στο σπίτι ή για κρεατοπαραγωγή?
0: Όχι, όχι, για αυγά.
1: Για αυγουλάκια.
2: Αχ, Θεέ μου, δεν ξέρω, ελπίζω
1: λίγο
2: να
1: καλύτερη, πιο
2: κάποιος.
1: Δυνατή σίτα, ίσως κάντε κάτι πιο δυνατό
3: ρεύμα,
1: για να μην
3: μπορώ να βάλω.
0: Τι δυνατή είναι, τι σίτα να βάλω?
3: Ρεύμα, ρεύμα να βάλετε.
1: Ρεύμα θα χτυπούν και οι κότες, δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν χτυπάνε οι κότες.
0: Ρεύμα. Απ' έξω από τη σίτα. Τις κότες θα τις σκοτώνει.
3: Όχι, απ' έξω από τη σίτα θα βάλετε το ρεύμα.
0: Α, από έξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εκεί τελειώνει η ιστορία.
3: Ναι,
1: τι να κάνουμε, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, τα ζώα θα κατακτήσουν την Καστοριά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Μελ. Το επίθετο του συζύγου έχω βάλει,
0: ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Δεν
2: ωραία. Ωραία. Εντάξει.
0: Και ένα τραγούδι είπε.
2: Ναι, ποιο?
0: Η νύφη μου. Ποιο? Πώς με λένε, λέει. Πες μου πώς με λένε.
2: Πες μου πώς σε λένε και από πού κρατάς.
1: Το βάλαμε αυτό το τραγούδι.
2: Να σου κάνω μαγιά για να μ' αγαπάς.
1: Κατσίγιανη.
2: Το τραγούδι σου και παπάς μου, εξαιρετικά.
1: Αν θέλει το ξαναβάζω βέβαια.
2: Όχι,
1: εντάξει.
2: Δε μου.
1: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, κύριε Μελωμένη μου.
1: Ήταν από τα πρώτα τραγούδια που βάλαμε σήμερα. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι. Πού πήγε η άλλη γραμμή? Εξαφανίστηκε. Πρέπει να πάμε χορηγό και διαφημιστικό, γιατί φτάσαμε και περάσαμε τη μία.
2: Λοιπόν, για να δω που θα σε πάω τώρα.
1: Ναι.
2: Σε κάτι ωραίο πρέπει να σε πάω. Να σε πάω αβοκάντο.
1: Να με πας αβοκάντο.
2: Για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, το αγαπημένο μας οροπαντοπολείο αβοκάντο. Να πάμε όμως και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο, για τους φυσικούς μας χυμούς που φτιάχνουν εκεί τα παιδιά, άψογα συσκευασμένοι. Τέλειοι και για τα μικρά παιδάκια να το έχουν μαζί τους. Οι φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας, και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά που κρύβει μέσα του όμως όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
1: Γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Χρήστο.
1: Γεια σας.
4: Χαιρετώ και την Ομίγυρη.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Επίσης.
4: Ο Πέτρος είμαι.
1: Έλα ρε Πέτρο, πού είσαι ρε Πέτρο?
4: Ένα, δεν ήρθα.
1: Κάτσε να σε ρωτήσω. Κάπου σε είδα σε φωτογραφίες στο παλιό Κωνσταράζι.
4: Ναι, ναι, ναι, πήγα να επισκεφτώ και εγώ το παλιό Κωνσταράζι.
1: Είσαι στην θεατρική ομάδα του Κωνσταραζίου.
4: Έχουν κάνει μεταγραφή εκεί πέρα.
1: Ότι σε κάναμε μεταγραφή, εσένα γιατί πήραμε.
2: Ωραία μεταγραφή είναι αυτή.
4: Λοιπόν, το αν είναι ωραία ή όχι θα φανεί στο χειροκρότημα που λέει και το πράγμα.
1: Δεν μας λέει τίποτα ο Αργύρης, τον παρακαλάμε κάθε μέρα.
2: Σφίγγα.
4: Θα σας πει ο Αργύρης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος, αυτός θα σας πει ό,τι χρειάζεται, λεπτομέρειες. Θα είπα, εγώ δεν πήρα για αυτό το λόγο, πήρα για άλλο.
2: Ναι, πες μας.
4: Ούτε να σας πω ότι έχουμε αλεπούδες στην Τζάκονη, ούτε αρκούδες. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα το καλό.
1: Ναι, πάει αυτό.
4: Δεύτερον.
1: Μια λεπούιδα προχθές κάτι έκανε εκεί στον κάδο και ήταν από πίσω σου.
4: Ναι, αυτή μας ακολουθεί συνέχεια. Το ακούει το φορτηγό να έρχεται και μας ακολουθεί.
1: Έχουμε και τέτοια αρκούδα, λέω. Αλεπού στην Καστοριά, μόλις ακούει το απορριμματοφόρο, έρχεται του κατώ που λέμε στο χωριό.
2: Να την πάρουμε στην καθαριότητα, ρε παιδιά.
4: Σήμερα το πρωί ήταν σε έναν κάδο, σταματήσαμε πιο πάνω. Περάσαμε εμείς από εκεί, γιατί δεν σταματάμε σε εκείνον τον κάδο.
1: Ναι, ναι.
4: Ήταν χθες.
1: Και παραπονέθηκε.
4: Πατήσαμε στον βυθιζόμενο στο στέκι απέναντι και ήρθε τροχάδιν μέχρι εκεί.
1: Α, στο καλό.
4: Δεν σου κάνω πλάκα. Τώρα μακάρι να μπορώ να τα πω και να τα
1: βλέπει.
4: Τέλο πάντων. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, για να μην σα κουράζω άλλο. Εγώ ναι. Θα μιλήσω με όλο το σεβασμό για αυτού του ανθρώπου που ο φίλο μου ο Στράτο εκεί λέει για άλλη μια φορά ότι θα δεξιώσει. Θα. Και πολύ καλά θα κάνει. Μπράβο.
1: Δεν θα δεξιώσει ο Στράτο, να μην γίνει καμία παρεξήγηση.
4: Συγγνώμη.
1: Θα μαζευτούν αυτοί εδώ απλώ.
4: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ ποια είναι η δικιά μου η ένσταση πάντα με σεβασμό.
1: Άκουστα το εσύ τώρα.
4: Με σεβασμό και με αγάπη.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καταφέρανε, κάνανε έναν άθλο, μια υπέρβαση τότε. Ναι. Υπερβήκανε αυτό το 1980 και κάνουν αυτό που κάνανε. Μπράβο τους και τους τιμούμε κάθε φορά. Πέρασαν 40 χρόνια. Κάθε χρόνο τιμούμε κάποιους με φανέλες, με φαγητά, με τα μετάλλια, ναι. με. Εγώ έρχομαι και λέω τούτο το πράγμα. Είμαστε το 2026. Γιατί σήμερα μέρα πρέπει να τιμούμε έναν καινούργιο παράσχο, έναν καινούργιο λεξιάδι, έναν καινούργιο κόπανο, έναν καινούργιο σημεφορίδι, έναν καινούργιο δίντσικο. Πού είναι αυτοί? Έχει βγάλει η Καστοριά κάποιον από αυτούς τους παίχτες? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μιμητές. Πρέπει να υπάρχει μιμητής.
1: Τι έγινε μετά,
4: Άφησε με λίγο να σου πω. Υπάρχει ένα εραστηνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
4: Κάποιοι γυμναστές, προπονητές αγωνιούν, παλεύουν, κάνουν για να βγάλουν κάποια πράγματα. Κάποιους ποδοσφαιριστές κάνουν κάτι καλό. Εγώ ρε παιδιά τόσα χρόνια δεν έχω δει να βγαίνει κάποιος. Τι συμβαίνει? Αυτό λίγο να αναρωτηθούμε.
1: Κοίταξε, έχουμε ωραία κάποια παιδιά που είναι πανκαλά.
4: Ωραία τα κύπελα.
1: Κοίταξε,
2: αλλά... Πέτρο, κάτσε μισό λεπτό.
1: Πνευμονίδι δεν έχουμε.
2: Όταν οι μάνατζερ δεν έπαιζαν και τόσο σημαντικό
4: ρόλο. Δεν διαφωνώ.
1: Κοίταξε να δεις. Έχουμε πνευμονίδι. Έχουμε Νικολάου στον Πανηλιακό.
4: Ωραία. Πολύ ωραία.
2: Γατόπουλος, Πεχτούρα.
3: Πανετολικό.
1: Πανετολικό, συγγνώμη. Ο Γατόπουλος ήταν στον Ολυμπιακό και ξανακάνει το restart του πάλι από την Καστοριά στην Τρίτη Εθνική.
2: Ναι, και βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι μάνατζερ σε αυτό το.
4: Και παιδιά,
2: το
4: λίγο, πριν λίγα χρόνια.
1: Πάλι κάτι βγάζουμε, κάτι βγάζουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, ένα Καλοχώρη και μία Ινόη γέμισαν δύο εντεκάδες.
1: Ναι.
4: Και τώρα γιατί? Ας αναρωτηθούν κάποιοι αυτοί που ασχολούνται, τι φταίει?
1: Ναι.
4: Δεν υπάρχει όρεξη στα παιδιά. Αν δεν υπάρχει όρεξη, μην τους φωνάζει στο γήπεδο. Κακό τους κάνουμε και καλό δεν τους κάνουμε.
1: Πάντως όσα παιδιά από την Καστοριά διακρίθηκαν είχαν φύγει έγκαιρα από την Καστοριά.
4: Α, μπράβο.
1: Αυτό λοιπόν, να το πούμε γι' αυτό, έτσι.
4: Έτσι. Ας το δούμε λίγο αυτοί που ασχολούνται, γιατί
2: μην
4: τρώνε από το χρόνο τους.
2: Ναι.
1: Κάτι θέλει να σου πει ο Στράτος.
5: Πέτρο, να σου πω κάτι σύντομα. Μην ξεχνάς ότι ήταν άλλες οι εποχές τότε. Το γήπεδο της Καστοριάς εδώ είχε 4 ομάδες, σχολούσαν από τα γουναράδικα και τρέχανε στο γήπεδο να κάνουν προπόνηση με εκείνες τις ομάδες που ήτανε, διψούσανε για ποδόσφαιρο. Τώρα τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να παίξουν μία χρονιά, θα πάνε για να σπουδάσουν, θα πάνε για σεζόν, θα πάνε χιλιαδιό. Είναι άλλες οι εποχές τώρα.
1: Θα πάνε στο φροντιστήριο, θα φύγουν από το φροντιστήριο.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Αγαπητέ φίλε Στράτο, αυτά για μένα είναι καλά που τα λες, έχεις δίκιο, αλλά είναι και φτηνές δικαιολογίες. Όταν ένα παιδί το αρέσει αυτό που κάνει, ξέρω γιατί λέγεσαι ερασιτέχνης, είσαι εραστής της τέχνης, γι' αυτό λέγεσαι ερασιτέχνης.
1: Ναι, η απάντηση είναι απλή τότε, Πέτρο, δεν υπάρχουν ερασιτέχνες, εραστές της τέχνης.
4: Άρα λοιπόν, όταν υπάρχουν μιμητές του Νεϊμάρ, υπάρχουν μιμητές του Ντεμπελέ κλπ. Και βλέπω στο γήπεδο εγώ με τα τουάζ και με τα μαλάκια σγουρά κτλ. Ρε φίλε, μην παίζεις μπάλα. Δεν θα πας παρακάτω γιατί δεν το αγαπάς. Αγαπάς τη φήμη, αγαπάς το ποιος είναι το δίθεν, ο φιάκας. Αυτό αγαπάς.
1: Επειδή παρακολουθείς το τοπικό ποδόσφαιρο, βλέπεις κάποιο παιδί που να μπορεί να πάει και παραπάνω?
4: Βλέπω κάποια παιδιά, αλλά δυστυχώς από πίσω είναι πατεράδες οι οποίοι τα χαλάνε.
5: Αυτό το είπες. Υπήρχαν και οι μάνατζερ, υπάρχουν τώρα και οι γονείς οι οποίοι βλέπουν το παιδί τους σαν το νέο Μέση, σαν το νέο αυτό δηλαδή.
1: Πώς θα το παιδί μου είναι, τι να.
5: Τώρα εντάξει, το παιδί σου είναι. Κάποτε ο αγόρου τον άκουσα σε μια συνέντευξη και είπε: εγώ δεν ήθελα ποτέ στο γήπεδο να έρχεται ο πατέρας μου και να νιώθω κι εγώ.
1: Σαν εμένα ήταν αυτός.
5: Εντάξει.
1: Ο πατέρας μου είδε μια φορά να παίζω μπάλα και τον.
4: Να μην ακρηγορήσω, αλλά μην σας χαλάσω το
1: ταπαντούρι.
3: Να πω κάτι τελευταίο.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ξέρεις γιατί μπλέκονται οι γονείς? Γιατί πληρώνουν, φίλε. Παλιά όταν δεν πληρώναν στις ακαδημίες, εμείς όταν πήγαινα εγώ προπαιδικό και παιδικό τότε που το λέγαμε και δεν πληρώναν, κανείς ούτε η μάνα μου ούτε ο πατέρας μου ερχόταν στο γήπεδο. Τώρα ο άλλος το πληρώνει, θα πάει να δει το παιδί του και έχει απέτηση και να παίξει.
4: Α, ναι.
3: Έτσι είναι.
4: Κάνει, θα παίξει.
3: Ναι,
4: και ένας έτσι είναι.
1: Μα σήμερα οι οικογένειες πληρώνουν για να είναι τα παιδιά στις ακαδημίες.
3: Γι' αυτό και έχουν απέτηση οι πατεράδες και οι μανάδες και πηγαίνουν στο γήπεδο, βλέπω κάνουν. Γιατί όταν πληρώνεις έχεις και απαιτήσεις.
4: Και εγώ παλιά τα παπούτσια μου τα πλήρωνα.
1: Πέτρο, είμαστε της ίδιας εποχής, το ξέρουμε τι γινόταν.
4: Πλέον ταξίπηκα στο Γιάννα 4 ώρα θα πάω στο χωριό μου να κάνω προπόνηση.
1: Μην την ψάχνεις αυτό. Μην το ψάχνεις αυτό.
4: Πλήρωνα για να παίξω μπάλα.
3: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που γίνεται. Απλά σου λέω τι γίνεται. Όταν πληρώνεις, έχεις απαιτήσεις. Αυτό λέω.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
4: Όλες
1: οι ακαδημίες έχουν πια είναι με κάποιο κόστος.
2: Και επίση σε μια εποχή που η ζωή βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα πέρα, το να είσαι ερασιτέχνης είναι.
1: Πολυτέλεια.
3: Πάντως έχει πάνω από 50 παιδάκια που αξίζουν να παίξουν μπάλα. Εγώ που παρακολουθώ λίγο. Πάνω από 50
2: δηλαδή
3: παιδάκια.
2: Δηλαδή συγκρίνουμε το 80 με σήμερα, ενώ οι συνθήκες ζωής είναι διαφορετικές του 80 και σήμερα.
4: Δεν συγκρίνουμε, παιδιά, ναι, τον προ Θεού. Είπα έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ιερά τέρατα. Δεν πρέπει να τους αγγίζουμε καθόλου. Να τους τιμούμε, να τους θυμόμαστε και να, λέμε, να είμαστε, να γίνουμε μιμητές. Να μου δώσουν τα φώτα που τα δένουν τα φώτα οι άνθρωποι. Ο παράσχος είναι, τον παρακολουθώ συνέχεια και ο άνθρωπος είναι όπου μπορεί να είναι. Και ό,τι χρειαστεί, το τουρνά που κάναμε παίξαμε τις φράλες, ήταν εκεί και έδινε φωτογραφίες, σύμβουλες και καλά κάνει. Και ο Αλεξιάς, βρισκόμαστε κάπου, ο άνθρωπος μας λέει πράγματα. Εγώ, σαν εραστές ποδοσφαιριστής, από αυτόν τον άνθρωπο ακόμα παίρνω. Ακόμα παίρνω. Αν μπορούσα ακόμα τώρα εγώ να συνεχίσω να παίζω ποδόσφαιρο, θα έπαιρνα τις ιδέες που μου δίνει ο Αλεξιάδης, ο Παράσχος, ο Παπαβασίλειου. Θα έπαιζα, ας είμαι και 60 χρονών. Θα το ακολουθούσα, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Αυτό έχει σημασία. Πάω μια μισή ώρα στο γήπεδο και λέω μια μισή ώρα στο γήπεδο είμαι εδώ. Δεν σκέφτομαι ούτε το PlayStation, ούτε το Facebook, τίποτα. Άστα, μια μισή ώρα κλείνουν τα πάντα. Είμαι εκεί.
5: Πέτρο, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
5: Όχι, πολύ σύντομα, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα θα το πω μόνο ότι άλλαξαν οι εποχές.
4: Λοιπόν, συγγνώμη.
1: Έγινε, έγινε.
4: Να είστε καλά.
1: Θα βγούμε εκτός χρόνου. Έγινε.
2: Δεν θα βγούμε, ένα τέταρτο έχουμε βγει.
1: Πάμε. Έλενα.
2: Έλα, πάμε. Διαφημίστε. Πού να πάμε.
1: Έχω και άλλη γραμμή. Γεια σας.
2: Δεν θες και άλλη γραμμή, εσύ. Τίποτα άλλο θες.
1: Άλλη γραμμή.
2: Πήγαινε, φροντίζω γρήγορα.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείσεις, έλκυνες, νευροπαθείς, τομείες. Για όλους είμαστε παντού και πάντα. 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Πάμε λοιπόν δυνατά σε δύο τηλέφωνα. 2467 5061 91 και 6959 2241 11. Μαζί μας είναι όμως και η έπιπλο κύρου.
2: Διαφημιστικό. Θα χάσουμε τελώς χρόνο.
1: Ωραία.
2: Διαφημιστικό.
1: Τι ώρα πήγε γιατί αργήσαμε.
2: Μία και τέταρτο. Τι ώρα πήγε.
1: Ο Στράτος. Πες τα. Ο Στράτος. Όταν έρχεται ένα τέταρτο πίσω.
2: Άντε.
1: Πάμε. Τι ώρα είπε είναι.
2: Μία και τέταρτο.
6: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
7: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
6: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
7: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα Σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
12: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
13: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
14: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
13: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
14: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
13: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
14: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
13: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
14: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
13: Τηλέφωνο 24670 24461.
14: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
15: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε και μπήκαμε αισίως στα τελευταία 45 λεπτά της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Και μαζί μας πάντα, Έλενα, είναι.
2: Επιπροκύρου, θα πάμε εκεί που είχαμε μείνει.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και πριν και ακόμα είναι Αλέξη Στρωμά.
1: Κοίταξε να τις περιμέναμε την Γαλλία να κάνει αυτή τη φοβερή καινοτομία. Γιατί στην Επιπροκύρου τα εκθεσιακά στρώματα Μέντια με 60% έκπτωση και τα κρεβάτια της Μέντια. Μιλάμε τώρα για κορυφαία ποιότητα Μέντια, έτσι. Και στα κρεβάτια και στα στρώματα. Στα κρεβάτια με μείον 50%.
2: Μην αργείς όμως, γιατί όπως είπες και από μόνος σου, είναι τα εκθεσιακά και είναι περιορισμένα. Θα βρεις και τη σειρά Black Optimum με 40% έκπτωση.
1: Πάμε λοιπόν δυνατά και για τα advance.
2: Θέλεις advance? Αν θέλεις advance
1: και Black Optimum.
2: Το advance ξεκινάει από 562 ευρώ με το κάλυμα μαζί.
1: Ωραία.
2: Πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% και έχεις και κρεβάτι και στρώμα και μαξιλάρια και είσαι κομπλέ.
1: Φύγαμε λοιπόν για την Επιπλοκύρου σήμερα.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου Επιπλοκύρου. Χτυπάει κουδούνι.
1: Ναι, χτύπησε κουδούνι. Κάποιος είναι. Για να δούμε ποιος είναι την ώρα που θα ακούσουμε το τραγούδι παράλληλα. Νότης Φαγιανάκης από τα παλιά τα ωραία. Καλημέρα στα παιδιά. Που διάλεξαν παράλληλα.

0: ρε, πού είναι ο Σφακιανάκης, ρε παιδιά, πού είναι αυτό το παιδί, ρε
1: αυτός
0: παιδιά.
1: Αυτός θα το γέμιζε το ΟΑΚΑ.
0: Αυτός θα γέμιζε ο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, αν πει τώρα
1: κάνω
0: ο Σφακιανάκης,
1: κάνω στην αυλία,
0: θα γέμιζε, θα περνούσε τους Μετάλλικα,
1: παιδιά.
0: Σίγουρα. Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν θα περνούσε τους Μετάλλικα. Θα πήγαινε καλά όμως.
0: Πάμε και στήριξη.
1: Πάμε και...
0: Εμάς τώρα θέλουμε... Το τεχνικό πολυκατάστημα και το εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη.
1: Να παίξει τα χέρια.
0: Να παίξει τα χέρια, γιατί θέλουμε τα πάντα. Θα τα βρούμε στη στήριξη. Εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά. Για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής. Παραδοσιακά κάγκελα. Συνθετικές σανίδες ΔΕΚ. Λαμαρίνες. Πάνελ. Περιφράξεις πάσα λίδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
1: Για Σταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Περπατάμε παράλληλα με στήριξη.
2: Παράλληλα. Για να σμίξουμε πάλι.
0: Ωρε, πού είσαι ρε Σφακιανάκη? Πού είσαι ρε Σφακιανάκη?
3: Τον τελειώσανε.
1: Τον τελειώσανε, λες.
3: Τι τον κάνει?
1: Τελειώνει ο Νότης.
0: Ο Νότης αν πει έτσι να κουνεί το δάχτυλό του.
1: Με τα κοινή και αντικείμενα.
3: Το κάνανε να μην θέλει ο άνθρωπος, κατάλαβες.
0: Είδες
3: τι είναι ξενερωμένος.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, Στράτο, τι ήχη είναι αυτή?
1: Λοιπόν, πάμε γερλού κουκλάρες μου. Πάμε λίγο για ψώνια, γιατί έχει έρθει στο γερλού όλη η ανοιξιάτικη συλλογή μας η καινούρια, με τα ωραία μας τα λεπτά τα μπλουζάκια για αυτό το διάστημα, με τα πουκαμισάκια μας που μας αρέσουν πολύ για την άνοιξη, τα φορεματάκια μας να πάρουμε επιτέλους και λίγο αέρα, τα τζιν μας, τα παντελόνια τα πιο ανοιχτόχρωμα σε όλες τις γραμμές και τα πιο στενά και τα πιο φαρδιά, τα πανοφόρια μας τα ανοιξιάτικα που έχουν κάνει φοβερές επιλογές για όλες μας τα κορίτσια στο Your Look. Φοβερά σχέδια και χρώματα θα βρείτε και στα πανοφόρια. Θα δυσκολευτείτε πολύ να διαλέξετε. Τα κοστούμια μας επίσης σε πολύ ωραίες αποχρώσεις. Σε όλα τα μεγέθη. Σε όλα τα μεγέθη. Αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνω συνέχεια. Θα βρείτε από μικρά-μικρά νούμερα για τα μικρόσωμα κορίτσια μου, μέχρι plus size νούμερα για τις πιο ζουμερές κουκλάρες μου. Και βεβαίως αυτή την εβδομάδα και επίσημα έχει ολοκληρωθεί η συλλογή μας γάμος βάφτιση με καταπληκτικές επιλογές, διότι λίγο πολύ είμαστε όλες κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί θα βρείτε φόρεματα όπως σας είπα για όλα τα μεγέθη, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο Your Look και yourlook.gr.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα ίστατη διαμαρτυρία του Δημάρχου Καστοριάς προς την Έναον ΕΔΑ για την αποκατάσταση ζημιών και φθορών.
1: Μάλιστα.
0: Νέα επιστολή λοιπόν με θέμα ακριβώς αυτό που σας διάβασα στέλνει ο Δήμαρχος Γιάννης Κορετσίδης προς την εταιρεία Έναον. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Περιφέρεια και στη Διαχειριστική Αρχή. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι παρά την προηγούμενη έγγραφη διαμαρτυρία του Δημάρχου και τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την εταιρεία, η κατάσταση σε πολλά σημεία του Δήμου όπου εκτελούνται εργασίες εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτη και επικίνδυνη. Οι φθορές στο οδικό δίκτυο είναι εκτεταμένες, ενώ καταγράφονται πλέον ζημιές και σε ιδιωτικές περιουσίες, καθώς και από φθορές από τις οποίες το οδόστρωμα, τα όμβρια ύδατα καταλήγουν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Ο Δήμαρχος Καστοριάς ζητά άμεσα από την εταιρεία πρώτον την πλήρη και οριστική αποκατάσταση όλων των ζημιών και κακοτεχνιών. Δεύτερον, την απομάκρυση εγκατελειμμένων υλικών και εξοπλισμού από κοινόχρηστους χώρους. Τρίτον, την άμεση κατάθεση συγκεκριμένου και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης όλων των εργασιών και αποκαταστάσεων. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καστοριάς πρόκειται να προσφύγει άμεσα στην εισαγγελία, καθώς και σε κάθε αρμόδια ελεγκτική και δικαστική αρχή, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση, μάλλον ο Δήμαρχος έχει φτάσει στα όρια του, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι η ίστατη επιστολή. Οι εισαγγελείς και οι υπόλοιποι θα εμπλακούν στην ιστορία, γιατί όντως το κακό με αυτή την ιστορία και στην Καστοριά και στο Άργος έχουμε ακούσει αντίστοιχα και τον κύριο Κεπαψόγλου σε ανάλογο ύφος να εκφράζεται για την αποκατάσταση των ζημιών από την συγκεκριμένη εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα νεότερα. Είμαστε έτοιμοι για διάλειμμα, παιδιά.
1: Εντάξει, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμα μπροστά μας. Οπότε πριν το διάλειμμα, να πάω λίγο και φροντιστήριο αιχμή.
0: Οπωσδήποτε.
1: Διότι η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Επαναληπτικά μαθήματα λοιπόν για όλες τις τάξεις, με έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Και για το Λύκειο θα έχουμε επαναληπτικά μαθήματα και για το Γυμνάσιο. Παράλληλα όμως, ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τα θερινά μας τμήματα που αρχίζουν 15 Ιουνίου. Μας βρίσκεται στο Γυάλινο κτίριο, απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα. Να πάμε λίγο και στη σύμπλευση.
0: Πάμε για σύμπλευση.
1: Ωραία. Να πάμε σύμπλευση, να πάμε Γερμας Φάρουν και να πάμε σε διαφημιστικό. Πάμε λοιπόν στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Και Γέρμας Φάρμ έρχεται Σαββατοκύριακο. Να ψήσουμε να γίνει του μάνα, να γίνει καπνός, να γίνει πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Γέρμας Φάρμ, πρώτη ποιότητα. Είμαστε Νέα Λεύκη και όλη η δυνατή μας ομάδα. Καλημέρα στον κύριο Σανάτσιο. Καλημέρα στην Σιδερένια την Αγνή. Καλημέρα στον Ατσάλινο χειρουργό, 89ΑΕΣΟ, είναι μαζί μας. Καλημέρα σε όλη την ομαδάρα μας. Πάμε δυνατά και Σαββατοκύριακο. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810. Ετοιμάστε τα κοτομπέικον για το τσουρεκάκι και ερχόμαστε, κυρία μου. Μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Ναι.
1: Με λυπήθηκε και δεν εξηγητάγιος.
0: Σε λυπήθηκε. Πάμε διάλειμμα.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να ρίξω και μια ματιά εδώ. 21,7 η βαθμή του Κελσίου. Εδώ στην Καλυθέα, μια προσφορά Νταόβιν Παπαβασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο Έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
7: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6.
0: Επιστρέφω από το διάλειμμα και μόλις παρέλαβα φωτογραφικό υλικό από το τεράστιο, γιγαντιαίο Σάκη Σανάτσιο. Με Τσαχουρίδη παρέα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά?
1: Λογικά,
0: τον γνωστό τραγουδιστή
1: Ματθαίο Τσαχουρίδη.
0: Τον Ματθαίο Τσαχουρίδη. Θα τραγουδήσω
1: σήμερα. Δεν πήγες γενέθλια και έχει γενέθλια γιος Χασάπη σήμερα. Και ξέχασα να το πω.
0: Γιος Χασάπη.
1: Ξέχασα
0: σήμερα
1: να το αναφέρω αυτό.
0: Για να το δω αυτό. Δεν πήγαμε γενέθλια σήμερα?
1: Δεν πήγαμε.
0: Κάτσε να δω εδώ.
1: Πρώτο πρώτο, Άρης Ανάτσιος.
0: Τι λέτε? Τι λέτε, δεν μας τα πες αυτά, Ελένα.
1: Μωρέ, πώς το ξέχασα.
0: Δεν μας τα πες αυτά νωρίτερα.
1: Πώς το ξέχασα.
0: Δεν μας τα πες αυτά νωρίτερα. Πολύ ωραία. Γιος Χασάπη σήμερα γενέθλια. Και δεν έχει πλημμυρίσει εδώ ο σταθμός ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει πλημμυρίσει εδώ ακόμα.
3: Σε προσέχει ο άνθρωπος.
0: Με λουκάνικα, σουβλάκια, παϊδάκια.
1: Τίποτα.
0: Μήπως μας το κρατάει για ειδικό τραπέζι για το βράδυ?
1: Μήπως νόμιζε δεν θα τα ανακαλύπταμε?
0: Κύριε Σανάτσιο, τι είναι αυτά που βλέπω? Γιος Σανάτσιο, πες μου ότι είναι και ο πρωτότοκος.
1: Ο πρωτότοκος.
0: Ο πρωτότοκος. Ακόμα χειρότερα. Να το χαίρεσαι αγόρι μου και να μεγαλώνει. Και περιμένουμε την πρόσκληση πότε θα μας κάνεις κανονικό τραπέζι. Να έχει δηλαδή και τραπεζομάντιλο. Να έχει
1: και πόδια.
0: Πόδια κανονικά, όλα το τραπέζι. Να κάτσουμε σαν άνθρωποι. Εντάξει. Σανάτσιο, σε περιμένω και θα τραγουδήσω για το γιο σου σήμερα μαζί με τον Τσαχουρίδη σε λίγο. Πάμε, Ελενάκη.
1: Προς το παρόν πάμε γιορκτέο, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δησπιό. Είμαστε στον κόμμα Πελοκήπων. Στρίβουμε για Άργος.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε για χαμό. Εδώ μιλάμε τον
1: πάντο.
3: Ήρεμα, ει!
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Και έχουμε και σκούρα μαζί μας στην εκπομπή.
1: Φύγαμε λοιπόν να νιώσουμε λίγο καλοκαιράκι τώρα με το ποντιακό από πίσω. Δεν ξέρω
0: πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Να πάμε σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία, αγαπημένοι μου γονείς, να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του εντελώς δωρεάν μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Και οι αιτήσεις για τη ΔΥΠΑ ξεκίνησαν. Και μιας και μιλάω για αιτήσεις, να σας πω λίγο και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικά. Να βρω λίγο με ενημέρωση Μαρία νωρίτερα για τις ημερομηνίες, τις καταληκτικές ημερομηνίες για διάφορα ταμεία. Yes, λίγη σήμερα. Ο ΠΕΚΑ, δηλαδή η ΟΓΑ, λίγη 25 Μαΐου για δωρεάν κατασκήνωση όλα αυτά. ΔΥΠΑ 26 Μαΐου, αφορά σε ανέργους και εργαζομένους με ένσημα ΙΚΑ. Και μετά σε λίγο καιρό έχουμε 29 Μαΐου ΔΟΕ, εκπαιδευτική, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 31 Μαΐου. ΑΔΜΙΕ 10 Ιουνίου, ΔΕΗ 13 Ιουλίου, οπότε έχουμε λίγο καιρό για αυτά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσέξετε πολύ καλά τις ημερομηνίες σας και να μην τα αφήσετε για τελευταία στιγμή, αλλά και να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 93 32 25. Και καλό καλοκαίρι!
0: Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Άρτα με 29 βαθμούς.
1: Στην Άρτα! Και στα Γιάννενα.
0: Στην Άρτα και στα Γιάννενα, ακριβώς. Ο Τζόρζο Παπαδόπουλος μόνο φωτογραφίες μου στέλνει εδώ τα ψητά. Αντί να έρθει εδώ μια σακούλα ψητά, μου στέλνει φωτογραφία. Τι να την κάνω, ρε Τζόρζο, τη φωτογραφία. Καλημέρα,
9: ρε Τζόρζο. Θα ψήσουμε.
1: Φάδε,
0: τι να την κάνω τη φωτογραφία.
1: Έχει παραπάρει τον Τζόρζο εδώ.
0: Είναι αυτό λέω. Τι να την κάνω, Τζόρζο.
9: Θα πάρεις κρέτα και τα ψήσουμε.
0: Τι να πάρεις. Τα έχεις εκεί, τα ψήσεις. Φέρτα εδώ να τα φάμε.
9: Έλα στο χωριό.
0: Ένα πάρει εκεί. Κάτσε να τραγουδήσεις.

0: που βγήκε φωτογραφία με το χασάπι της καρδιάς μας. Να ζήσει ο Πόντος. Αχ, το ευχαριστήθηκα. Για το χασάπι και το πρωτότοκο περιμένω ημερομηνία για τραπέζι. Κανονικό τραπέζι. Με σαλάτα και τα υπόλοιπα. Εντάξει, προχωράμε, Ελένα.
1: Ωραία, να προχωρήσουμε και να σε πάω λίγο Νεστόριο, να ανέβουμε ψηλά.
0: Βεβαίως.
1: Και να σας κάνω μια πολύ ωραία πρόταση για του Αγίου Πνεύματος. Το καφέ 66 στην Πάνω Πλατεία Νεστοριού μας προσκαλεί στο πιο ξεσηκωτικό διήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σάββατο 30 Μαΐου η αρχή γίνεται με ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τις χρυσές νότες στα χάλκινα. Και συμμετέχει με την Ποντιακή Λύρα και τον Ταούλη ο Κοσμάς Σαββίδης και ο Σάββας Μιχαηλίδης. Συμμετέχουν το χορευτικό ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Νεστορίου και το χορευτικό του Συλλόγου Νεοχορούδας ο Μέγας Αλέξανδρος. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η επόμενη είναι Αργία, είναι Αγίου Πνεύματος, η διασκέδαση απογειώνεται με την μπάντα που έχει λατρέψει όλη η Ελλάδα. Μπάντα εντόπικα, μια βραδιά γεμάτη χάλκινα και ρυθμό που δεν θα αφήσει κανένα.
0: Να την μπάντα
1: καθιστό,
0: που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ακριβώς. Συμμετέχουν και τα χορευτικά ενηλίκων του Λαογραφικού Συλλόγου Αργία. Του Άργου Ορεστικού και του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Αρμονία Καστοριάς. Καφέ 66 λοιπόν, πλατεία Πάνω Νεστορίου, φαγητό, ποτό, ζωντανή μουσική, χορός
0: μέχρι
1: το πρωί.
0: Γι' αυτό είπα, υπαρήβερε, είχα τον Νεστόριο στο μυαλό που το διάβασα, κατάλαβες.
1: Όχι,
0: το
1: είναι
0: είδα,
1: τώρα Αγίου Πνεύματος, ρε παιδί μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάμε λοιπόν Αγίου Πνεύματος, ανεβαίνουμε ψηλά, ανεβαίνουμε στο αγαπημένο μας Νεστόριο για να περάσουμε όλοι μαζί πολύ πολύ καλά.
0: Με Τσαχουρίδη βλέπω φωτογραφία, βγήκε και η χασάπισά μας η Αγνή. Και πολύ σωστά, και πολύ σωστά.
1: Βασικά, ο Τσαχουρίδης βγήκε φωτογραφία με την Αγνή.
0: Α, ο Τσαχουρίδης βγήκε με την Αγνή. Αγνή, τι λέει εδώ το Τσουρέκα.
1: Πήγε και τη ζήτησε φωτογραφία.
0: Βγήκε με την Αγνή.
1: Πήγε και τη ζήτησε να βγουν. Τη είπε, σε παρακαλώ πολύ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Α, μπράβο. Τώρα μιλά σωστά. Αυτό έγινε. Χασάπη, δεν μου γράψεις από κάτω. Πότε είναι η ημερομηνία. Λοιπόν, τι έχω πάντα. Στράτο, λέω παραλόγα πράγματα.
2: Πολύ καλά τα λες και έχουμε και μια πρόταση. Σου την είπα χθες.
1: Τι πρόταση?
2: Ο κύριος Παντελής Θεόπουλος είπε ότι στο δασάκι της Μεσοποταμίας, όπως είμαστε εδώ παρέα,
0: θα μας καλέσει ο Χασάπης, θα πάμε στο δασάκι
2: να πάρουμε αυτά τα περιβόητα κάρβουνα που έχουν έρθει εδώ.
1: Μπράβο.
2: Πολύ καιρό
0: τα
2: πριν.
0: Κάρβουνα τα έχουμε ή έλειωσαν
2: δεν
0: τα κάρβουνα στο στούντιο.
2: Και είπε ένα Σάββατο, γιατί η Κυριακή αυτός πάει στη μαμά. Ο κύριος Τασέτας. Να πάμε στη Μεσοποταμία να τα ψήσουμε εκεί. Να περάσουμε. Ναι.
0: Είναι μέσα ο Τασέτας.
2: Βέργος Θεόπουλος.
0: Άμα είσαι μέσα, πάμε.
3: Να έχει καλό καιρό.
0: Και καλό καιρό και απ' όλα.
3: Ναι.
0: Προχωράμε, Ελενάκη.
1: Λοιπόν, πάμε και ό,τι καίνει στα Κικάς Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Αρχικά να σα πω ότι πήρε ο Στέργιος τηλέφωνο, ο δικός μας Στέργιος.
1: Ο Στέργιος είχε ζητήσει και τραγούδι νωρίτερα, βέβαια, ξένο τραγούδι.
0: Ήρθε η ώρα να ακούσουμε το τραγούδι το ελληνικό που διάλεξε.
1: Α, διάλεξε ελληνικό, ωραίο.
0: Διάλεξε ένα με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Α.
0: Και μάλιστα ένα τραγούδι που έχει να κάνει με Παρασκευή. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και άλλο τραγούδι για Παρασκευή εκτός από τον ύμνο της Παρασκευής.
1: Ο ύμνος, μόνο ο ύμνος. Κανονικά δεν θα πρέπει να γραφτούν άλλα τραγούδια για Παρασκευή μετά από αυτόν τον ύμνο.
0: Το είπε ο Αργυρός. Έκλεψε την ιδέα από την εκπομπή μας και έφτιαξε το τραγούδι Παρασκευή πρωί.
1: Μας αντιγράφει.
0: Α, ναι, μας αντιγράφει.
1: Το ξέρω. Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου.
0: Τι έγινε.
1: Δεν το ξέρω κιόλας τι λέει. Δεν είναι γνωστό και σαν τον ύμνο της Παρασκευής.
0: Μπράβο.

0: Παρασκευή πρωί τραγουδάει ο κύριος Αργυρός. Αλλά εδώ το βίντεο κλιπ από ό,τι βλέπω είναι νύχτα.
1: Τώρα συγκρίνεται αυτό με Λίτσα Διαμάντη. Συγγνώμη κιόλας.
0: Γιατί η Λίτσα Διαμάντη τι είναι τώρα δηλαδή?
1: Της Παρασκευής.
0: Αυτό τώρα είναι ημέρα Παρασκευής.
1: Αυτό λέω τώρα. Συγκρίνεται αυτό με τη Λίτσα Διαμάντη?
0: Όχι βέβαια. Εξάλλου ο Αργυρός θα μας πει τι θα κάνει. Θα τραγουδάει.
1: Θα γίνει βουλευτής
0: με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τι θα γίνει?
0: Θα κάνει επιχειρηματικές κινήσεις.
2: Βουλευτής.
0: Τι τον θες τον Αργυρό?
2: Το ανακοίνωσε.
0: Αυτό μπορούμε να το βάλουμε.
2: Βουλευτή κύριε Χρήστο.
0: Σοβαρά.
2: Εγώ βουλευτή το θέλω.
0: Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
2: Ούτε ξέρω. Μία στο εκατομμύριο.
0: Πάλι και εδώ σε παρέσυρε ο φίλος ο Τζόρτζο Παπαδόπουλος.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο σου λέω.
1: Αλλά Αργυρό πώς θα ψηφίσεις?
2: Δεν ψηφίζω. Θέλω να τον δώσω σε πολιτική θέση.
1: Θες να τον δεις?
2: Ναι.
0: Τζόρτζ, με τη Νέα Δημοκρατία πάει ο Αργυρός.
3: Και καλά κάνει.
0: Καλά, τι θα έλεγες εσύ? Θα ψηφίσει ο Τασέτας Νέα Δημοκρατία. Αυτά τον κάνεις τώρα, κατάλαβες? Δεν το θέλει, αλλά θα ψηφίσει. Στο τέλος θα ψηφίσει. Τέλος πάντων. Προχωράμε, παιδιά, που είμαστε.
1: Ναι, να πάμε λίγο και εκτέλ Καστοριάς.
0: Με εκτέλ Καστοριάς πάμε παντού. Πάμε παντού και στις Θεσσαλονίκες μας, στις Αθήνες μας. Πάμε Θεσσαλίες, πάμε Ήπειρο, πάμε Γιάννενα. Αλλά και με το τουριστικό γραφείο του εκτέλ Καστοριάς, Κάστορας Tours, πάμε πολύ ωραίες μονοήμερες εκδρομές. Και αν πιάσουν και οι ζέστες, οι θάλασσες μας περιμένουν.
1: Ελπίζω να είναι καλός ο καιρός για Αγίου Πνεύματος και να διοργανώσει κάποια εκδρομή και το τουριστικό γραφείο.
0: Φυσικά θα διοργανώσουμε, κυρία μου, και θα πάμε και θα περάσουμε και ωραία. Για οτιδήποτε καινούριο βγαίνει, πάντα ενημερώνεστε πρώτοι από την εκπομπή μας. Μαζί μας όμως είναι και η 316, είναι η εταιρεία που ασχολείται με 4-5 βασικά πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Ο Γιώργος Αναστασιάδης είναι στην 316 και όλη η δυνατή του ομάδα να χτίσετε μαζί τα όνειρά σας με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. 6955-677-888. Έχω και το λογαριασμό με την
1: Μπορώ
0: Κατερίνα Τηλιόλιου, παιδιά.
1: Έχω το λογαριασμό.
0: Αυτά, πώς το πες, καλύτερα Τηλιόλιου τα λέει.
1: Και υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
0: Τι είπες ρε Έλενα. Είσαι έτοιμη να το ακούσουμε, παιδιά?
1: Είμαστε.
0: Για να δούμε τι λέει αυτός ο λογαριασμός με την Κατερίνα την Λιόλιου. Και μαζί μας πάντα πριν την ακούσουμε είναι...
1: η Φαντίδης πάει με Λιόλιου.
0: Η Φαντίδης πάει με Λιόλιου, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, η Φαντίδης πάει με Λιόλιου. Να είσαι νύχτα.
1: Θέλω
0: να
1: το λογαριασμό. Να παίρνεις τα πάντα και να ζητάς το λογαριασμό.
0: Μπράβο.
1: Πάρε και πίτσες, πάρε και τούρμπο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάρε και τη ρόπιτα χωριάτικη. Πάρε και κανένα παγωτίνι. Πάρε και το καινούριο το γλυκό με το προφιτερόλ με το φιστίκι και μετά ζήτα το λογαριασμό.
0: Αφιερώνουμε Λιόλιου για η Φαντίδη, λοιπόν. Που πάμε 24 ώρες το 24ωρο με ραντεβού.
4: Κι εγώ σου τα είχα κερασμένα.
0: Κερασμένα λέει ο Φαντίδης.
1: Όχι κερασμένα, κάτσε.
0: Όχι, όχι.
4: Έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Το λογαριασμό στην κυρία Στεφανία. Στο ρουλάκι μας. Αφιερωμένο σε όλα τα καουρίσια του Φαντίδη. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και στο Άργος. Μεγάλο Αλεξάνδρο 35. Η βάση μας χιλιόδεντρο. Πάμε, Τζόρτζ Φαντίδης, έτσι. Έχω
3: όλοι
0: καιρό να σε δω στον Ιφαντίδη. Τι είπες?
3: Όλοι πάμε Ιφα.
0: Ιφα. Καλημέρα λοιπόν.

0: Θέλει λογαριασμό, θέλει λογαριασμό. Το λογαριασμό. Ο Στράτος που δούλεψε και σε μαγαζιά εστίαση και τα λοιπά. Ο λογαριασμός είναι μια δύσκολη στιγμή στο μαγαζί, κύριε Στράτο.
1: Πολύ.
2: Είναι.
0: Το πας με βαριά καρδιά ή δεν σε νοιάζει, ρε. Πας ψυχρός εκτελεστής.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε τι μας πει, κύριε Τασέτα.
1: Το πας με βαριά καρδιά, αλλά ναι. Η επιβράβευση κάθε σερβιτόρου είναι το μπουρμπουάρ.
0: Α, εκεί είναι το μυαλό σου, εσένα, το μπουρμπουάρ.
1: Όχι, παιδί μου. Εντάξει, εγώ έχω πάρει σε γλέντι από ένα άτομο 86 ευρώ μπουρμπουάρ περισσότερο
0: τι
1: από το μέρο.
0: Τι μπουρμπουάρ ήταν στο 86, ούτε 100, ούτε 85.
1: Ειλικρινά σου μιλάω. Μπορώ να πω.
0: Το 86 πώς προέκυψε.
1: Θα σου πω τι έγινε. Μου δίνει το. Λέει, πήγαινε στο τραπέζι μου ένα μπουκάλι κρασί.
0: Ναι.
1: Και εγώ πηγαίνω, έρχεται μετά. Αυτός πήγε, άφησε τη γυναίκα του, ξέρω εγώ, κάπου. Ήρθε στο μαγαζί, στο τσάμις έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Μου διπλώνει ένα πεντάρικο μέσα και μου το βάζει έτσι στο χέρι.
0: Αχα.
1: Και εγώ τρέχω κατευθείαν κάπου. Αχα. Και κοιτάζω, ανοίγω 50 ευρώ. Λέω, τι γίνεται, ρε
0: τι
1: παιδιά.
0: Είναι, παιδιά.
1: Μετά μου λέει, θα πας, λέει, και μία σαμπάνια. Λέει, θα ανοίξει εκεί που χορεύουν. Εντάξει.
0: Αχα.
1: Εγώ τον πλησιάζω, τον πιάνω αγκαζέ σαν μια ταινία ο Ηλιόπουλο τον έπιε στον άλλον και του λέω. Αυτή τη σαμπάνια ποιος την πληρώσει? Βγάζει έτσι με μια άνεση ένα πεντάρικο ακόμα. Μου λέει, πάρει και τη σαμπάνια. Πόσο κάνει? Του λέω, 14 ευρώ. Τα 36 δικά σου, μου λέει.
0: Πω,
1: 86 ευρώ.
2: Μια χαρά.
3: Κύριε Χρήστο,
1: τρέλα.
3: Πού να ήταν και όμορφος.
0: Γιατί ρε, ωραίος. Είναι ωραίο παιδί.
1: Σου έχω πει πάλι.
0: Δες τα νιάτα. Όχι, δείξ' τον από τα νιάτα φωτογραφία, ρε. Δείξ' τον από τα νιάτα.
3: Από όταν ήταν δημοτικό.
1: Θέλεις να σου δείξω σερβιτόρος που δούλευα?
3: Μου έχεις δείξει από το δημοτικό. Ήσου πανέμορφος.
0: Ο Στράτος ήταν γόη στην εποχή του, να ξέρεις. Στα 20-25 ήταν.
3: Θα μ' ανοίξει το
0: πολύ δυνατός. Όχι, εγώ έχω δει φωτογραφίες, γι' αυτό το λέω. Δείξ' τον, Στράτο.
1: Θα του δείξω.
0: Να του τρίψεις τη μούρη, θέλω.
1: Η ομορφιά βρίσκεται στην καρδιά και στην ψυχή.
0: Εσύ,
1: έτσι.
0: Fear of the dark, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Για την Ολυμπιακάρα. Βλέπω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία και πάω οπωσδήποτε Ανθοπολείο Χλώη. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τη νέα σας έχω καλά. Όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας αυτό τον μήνα που διανύουμε τώρα, το μήνα Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος, είτε του χρόνου, το 2027, έχετε έκπτωση μείον 20% σε όλο το πακέτο του στολισμού σας. Σε όλο. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε ότι έχετε μέσα, έχετε μείον 20%. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, σε αυτό το διάστημα που τα έξοδα τρέχουν πάρα πολύ. Όταν οργανώνουμε τέτοια πράγματα, έχουμε μεγάλα έξοδα. Οπότε, εξοικονομούμε κάτι από ένα πράγμα, το διαθέτουμε σε κάτι άλλο. Ανθοπολείο Χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
4: Ενά αυτά μας πάγανε, γι' αυτό πάμε κατά διαόλου. Οι πολιτικοί αυτοί που σπουδάσανε πολιτικοί είναι σερβιτόροι, οι τραγουδιστές να γίνονται βουλευτές. Άντε, γεια.
0: Είναι το τραγούδι που διάλεξε, παιδιά, σήμερα ο Δαμιανός για να το φέρω στην Έλενα.
2: Όχι, για το Final Four το διάλεξε. Για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, ότι μας λείπει πάρα πολύ ο Δαμιανός είναι η τελευταία Παρασκευή που κάνουμε υπομονή. Την άλλη Παρασκευή πρέπει να έρθει.
2: Πότε πρόλαβε και σούληψε, ρε άνθρωπε. Αυτή την εβδομάδα όλη την ώρα στα πόδια μαζί σου.
0: Την επόμενη Παρασκευή, εδώ και τώρα, είναι απέτηση της ομάδας.
2: Και λίγο διαφορετική επιλογή.
3: Άντε να δούμε.
2: Διότι
0: να δούμε.
2: Δεν μπορώ να ακούω και όλο τα ίδια και τα ίδια τραγούδια.
0: Έτσι,
2: και όπως μου αρέσει η ποικιλία στη μουσική, έτσι μου αρέσει και η ποικιλία στις αγορές μου. Γι' αυτό και πλέον επισκέπτομαι το κατάστημα, το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Πήγα και χθες, σας είπα πάρα πολύ ωραία πράγματα για το σπίτι θα βρείτε. Θα βρείτε λύσεις και για την αυλή. Θα βρείτε καταπληκτικά πράγματα, νομίζω, και τα παιδάκια σας θα ξετρελαθούν με τα παιχνίδια. Θα ξετρελαθείτε γενικότερα και πολύ κόσμο είδα χθες, πάρα πολύ κόσμο. Θέλατε όλοι να γνωρίσετε το καινούριο κατάστημα. Καθημερινά ανοιχτά από τις 10 το πρωί επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα Pepco σήμερα κιόλας.
0: Iron Maiden ακούμε και Fear of the Dark αύριο ζωντανά, ολοζώντανα στην Αθήνα. Κατεβαίνουν και Καστοριανοί στη συναυλία, τα λεωφορεία είναι καθοδόν αύριο. Πάμε και House of Beauty.
2: Στο αγαπημένο Άργος Οριστικό του George θα πάω. George. Όχι. Λέω Άργος Οριστικό να πάω.
5: Να
2: πάω. Α, να πάω.
5: Δήμο.
2: Ο Δήμος, μπράβο, στο Δήμο σου. Θα πάω εγώ House of Beauty να κάνω τις περιποιήσεις μου, να πεις τη Φατίμα. Κάνουν πολύ ωραία τα δουλειά τα κόρισκα εκεί. Γιατί πότε ήταν η τελευταία φορά που κάναμε?
0: Πρέπει να αυτονομηθούμε από το Άργος, να ξανακάνουμε τον Ιω, να δραγούμε έδρα αυτή τη φορά το Κοσταράζι.
2: Όπως σωστά θα πρέπει να είναι. να αποκαταστήσουμε τα λάθη
0: του
2: παρελθόντος.
0: Την αδικία του παρελθόντος.

0: Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 26 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως στα ραντεβού τους και όλο καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS είναι μηχάνημα και για το σώμα, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα, για τα μπρατσάκια, για τα γόνατα, για την κυλίτσα, για την κυταρίτιδα, για όλα αυτά που μας απασχολούν εν ώψη και καλοκαιριού, αλλά είναι και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, έχει αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Είναι ένα μηχάνημα που είναι για όλα και με πραγματικά αποτελέσματα. Και σας έχω και προσφορά γνωριμίας, οι 5 συνεδρίες 150 ευρώ, οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
1: Προλαβαίνουμε σίγουρα να πάμε και Messi Marvels.
0: Ναι, θα πάμε Messi Marvels και λέω να σας πάω στα Σαββατοκύριακα του Messi Marvels, γιατί τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels είναι αφιερωμένα στα γενέθλια. Και αν θέλετε κι εσείς ένα πάρτι που τα παιδιά δεν θα ξεχάσουν ποτέ, πυλός, πάγος, άμμος, βρόσιμα υλικά, στερεά, υγρά και μαγικά, μην ευτόνια που αλλάζουν μορφή, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο, είστε στο Messi Marvels. Messi παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλας Ζαντίδου, πιστοποιημένης Messi Play Facilitator. Σαββατοκύριακα μόνο για γενέθλια στο Messi Marvels, κλείστε τώρα τη δική σας ημερομηνία στο 24670-24653. Ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, Messi Marvels, χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.
1: Και τελειώσαμε.
0: Να δω.
2: Κάτσε και Χρήστο, λίγο. Εδώ Στράτος χαμογελάει κανένα 2 ώρες τώρα.
1: Στράτος χαμογελάει.
0: Για το Χρήστο, Άργος που είπα.
3: Όχι, μία ανάμνηση τώρα για να θυμηθούμε τα παλιά, πολύ γρήγορη. Ρε παιδιά, πολύ δεμέστιχα ρε παιδιά.
1: Πολύ 12
3: χρονών ήμουνα στο 76.
1: Πού τη θυμήθηκες
3: τη δεμέστιχα? Έχω ανοίξει στο πνευματικό κέντρο, παιδιά. Πω, με το τρυπουσιόν εκεί.
1: Δεν υπάρχει εκεί. Αυτό τώρα, δημέστηκα, έτσι.
3: Πω, τι...
1: Δεν θυμάμαι κι εγώ.
3: Δεμέστηκα. Πω, τι δεμέστηκα και πέψη κόλλα. Τότε τι έχω ανοίξει, ρε παιδιά, τι έχω ανοίξει.
1: 12 χρονών. Ήταν ένας τύπος κρασιού, νομίζω, η δεμέστηκα.
3: Ναι, 600 άτομα χωρούσε το πνευματικό κέντρο καρναβάλια τότε. Πω, από χαμός.
1: Φοβερά πράγματα, φοβερά πράγματα.
3: Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια, πραγματικά. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για την Ολυμπιακάρα παίζει το τραγούδι, όπως έχετε καταλάβει. Γιατί έχουμε σήμερα Final Four στις 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να κατακτήσουμε την κορυφή της Ευρώπης.
1: Τελειώσαμε.
0: Όχι, θα πάω μέσα, θα πάω Αγκίστρι. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, ρε παιδιά. Πού σου κού, να μην πάμε λίγο στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι με αυτή τη μουσική υπόκρουση, σίγουρα.
1: 100%. Λοιπόν, να σε Αγκίστρι για να ακούσει Iron Maiden.
0: Απολαμβάνουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότητες, τις πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσταθεί στο μενού, όπως και μπαπτόνους, σνίτσελ ξυφία, τα ζυμαρικά, τα καινούργια ζυμαρικά πάκερι που είναι σαν κανελόνια, αλλά μέσα με κρέμα γάλακτο, σολομό και κάπαρι. Όλα μας τα ωραία στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είμαστε στη Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Τελειώσαμε λοιπόν για σήμερα. Εδώ η παράσταση έλαβε τέλος. Ο Στράτος, ο Τασέντας, ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος, εγώ και η Έλενα σας φιλάμε στα βρωτά και σας ανανιώνουμε το ραντεβού για την προσεχή
0: Monday.
1: Δευτέρα, παιδιά.
0: Και με ξεχνάτε όλο το πρόγραμμα του Αντένε στο Σαββατοκύριακο. Κοσμάς Κατραμάδος, Έλενα Γαβρεσέα, Κώστας Ιτόπουλος, Ξένια Γκάλη και Κάλη Ακύρου, βεβαίως τα βραδινά μας κορίτσια.
1: Από μας και την Έλενα.
0: Άντε, bye.
1: Peace. Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων.

0: Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Δράκον.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this

0: John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Κέσσα, Φαρούκο με Steve Aoki και Dimi Trumpet. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Topic και Becky.

Ήταν η Becky G με τον Topic, διασκευάζουν La Collegiala, αλλά με νέο τίτλο πια. Sorry Papi στο New Music Show και πρώτη νέα κυκλοφορία για την Kesha, η οποία επέλεξε τον τίτλο Origami, γιατί θεωρεί ότι η ζωή μας είναι σαν την ιαπωνική τέχνη του χαρτιού. Κάθε τσάκιση και κάθε σημάδι είναι απαραίτητα για να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Στην παραγωγή του νέου της single χρησιμοποιήθηκαν πραγματικοί ήχοι από δίπλωμα χαρτιών που ηχογράφησε η ίδια η Kesha στο στούντιό της. Το Origami είναι μέρος της πρώτης της δισκογραφικής δουλειάς ως απόλυτα ανεξάρτητη καλλιτέχνης, κάτι που της έδωσε ελευθερία να πειραματιστεί με αυτόν τον πιο alternative ήχο. Η Kesha ξεκινάει αύριο τη νέα της περιοδία με τους Κρωμίων να ανοίγουν τις συναυλίες της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Bring Your Love στο New Music Show. Και ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την οροφή, να ανοίξουμε τα παράθυρα από το αυτοκίνητό μας και να αφήσουμε τον ήλιο να μπει μέσα. Η Almost Monday είναι εδώ με το No More Regrets και μας δίνουν το απόλυτο σύνθημα για το φετινό καλοκαίρι. Η μπάντα δήλωσε ότι ήθελε να ακούγεται σαν ένα πάρτι στην παραλία που δεν θέλει να τελειώσει ποτέ. Για να πετύχουν αυτό τον αυθεντικό ρετροπόπ ήχο, χρησιμοποίησαν βίντεο σε ενισχυτές και αναλογικά όργανα από τη δεκαετία του 70, δίνοντας στο τραγ μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Το βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Miles Murphy δείχνει αυτή την ενέργεια. Μεθαύριο Κυριακή, η μπάντα από το San Diego ξεκινά την περιοδία του με τους Young the Giant και τους Cold War Kids. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Antennas FM 93,6.
11: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
12: Hi all, this is Rosalia.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
14: Hi, this is Shakira.
15: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
16: Hi, this is Adele.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: Hey, it's Miley Cyrus.
19: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
11: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
4: Και τώρα, η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που ακούγαμε συνέχεια αυτή την ώρα. My name is Aaron από τον DJ Flax One. Και πάω τώρα στον Φαρούκο, ο οποίος ενσωμάτωσε με επιτυχία την ηλεκτρονική μουσική στο ρεπερτόριό του με το mega hit Peppas το 2021. Το νέο single για πάκι συνεχίζει να εξελίσσει αυτό το όραμα, εδραιώνοντας περαιτέρω την θέση του ως σημαντική δύναμη πίσω από τις uptempo Latin crossover επιτυχίες. Ο τίτλος είναι μια παιχνιδιάρικη μεταφορά του γιατί και μιλάει για το να ζεις τη ζωή σου στο έπακρο χωρίς ερωτηματικά και αναστολές. Νέα κυκλοφορία για τον Φαρούκο έρχεται τώρα στο New Music Show.

Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019, όταν το I Don't Care του Ed Sheeran σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ του Number 6 Collaborations Project. Έχει σχολιαστεί για την ομοιότητά του με το ομότιτλο τραγούδι της Cheryl Cole από το 2014. Έλαβε καλές κριτικές με την Guardian να του δίνει 4 στα 5 αστέρια, ενώ το Pitchfork να γράφει ότι είναι κολλητικό. Τις πρώτες 24 ώρες από τη στιγμή που βγήκε στο Spotify έκανε πάνω από 16 εκατομμύρια streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έμεινε στην κορυφή του παγκόσμιου Spotify Chart για 6 εβδομάδες και έκανε ντεμπούτο απευθείας στην πρώτη θέση στην Αγγλία. Αυτό ήταν το 6ο νούμερο 1 του Sheeran και το 7ο του Bieber εκεί. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 2, μένοντας πίσω από το Old Town Road του Lil Nas X. Το βίντεο κλιπ είναι στη σκηνοθεσία του Emil Nava και γυρίστηκε σε Ιαπωνία και Los Angeles. Το I Don't Care λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία και Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλαδίτσα μας σαν σήμερα πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα.

0: Όχι του δάσου, τη πασαρέλα. Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με του πράσινου το 2004 σαν σήμερα. Το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο ντράμερ των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: Εδώ τα ακούς πρώτα.

0: τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, και τι καλύτερο από αυτή την φοβερή επιτυχία των Another και του 54 Ultra θα μας συνοδεύει ολόκληρο το καλοκαίρι του 2026. Αγαπημένο πολύ, ήταν το Talk To You στο New Music Show και συνεχίζουμε με μια συνεργασία κορυφής που θα ακούγεται σε κάθε φεστιβάλ. Ο Timmy Trumpet ενώνει τις δυνάμεις του με τον Frank Walker και φέρνουν στο μικρόφωνο τη φωνή που έχουμε ταυτίσει με τους μεγαλύτερους dance ύμνους όλων των εποχών, τον John Martin. Ο τελευταίος δήλωσε πως το All My Life είναι η αγαπημένη του συνεργασία από την εποχή του Don't You Worry Child, νιώθοντας ότι το track έχει την ίδια πνευματική ενέργεια. Το All My Life έκανε την ανεπίσημη πρεμιέρα του στο main stage στο Tomorrowland σε ειδικό preview και το κοινό αντέδρασε με έναν τρόπο που έπεισε τους καλλιτέχνες να το κυκλοφορήσουν άμεσα αυτό το μήνα. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Frank Walker and you are listening to your new single on the New Music Show with John.

Natasha Kay και Game Over στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten ελληνικό hit. Ένα τρέιλερ για έναν τηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει πανελλαδικά ήταν αρκετό για να εκτοξευτεί το Lonely. Η συνεργασία του V-Sag με την Αλεξάνδρα Μακέι ακουγόταν σε ένα τρέιλερ του Mega Cinema και έτσι το track σκαρφάλωσε αμέσως στο νούμερο 1 του Shazam στη χώρα μας. Το τραγούδι είναι η ιστορία μιας απώλειας. Μουσικά είναι απλά ταξιδιάρικο και μελωδικό και με το που βγήκε ήταν στο set list των περισσότερων DJ.

0: Antenna36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτός ήταν ο Second Voice με το Let Me Be. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Μαΐου 2019 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Rocketman, η βιογραφική δραματική ταινία φαντασίας βασισμένη στη ζωή και την καριέρα του Elton John. Σε σκηνοθεσία του Dexter Fletcher και σενάριο του Lee Hall, το φιλμ αφηγείται την ιστορία του θρύλου της μουσικής στα πρώτα του χρόνια στην Αγγλία, ως ένας από τους καλύτερους μαθητές στην Βασιλική Ακαδημία Μουσικής. Στο ρόλο του Elton John ο Tagon Egerton, ενώ τη μητέρα του υποδιόταν η Bryce Dallas Howard. Θυμόμαστε σήμερα το Hold Me Closer στο New Music Show.

0: Music Show. Όλες οι νέες κυκλοφορίες στην αγαπημένη σου συχνότητα.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

Λούκα και Queen in Puerto Rico στο New Music Show και μερικές φορές ένα beat είναι αρκετό και ξέρεις αμέσως ότι έχεις φτιάξει ένα τραγούδι για τα dance floors. Το destination των Velvet Lounge Project είναι ακριβώς αυτό το είδος τραγουδιού. Έχει disco house στοιχεία και μια μοντέρνα παραγωγή. Στα φωνητικά είναι η Emma και στιχουργικά όλα έχουν να κάνουν με την αναζήτηση του τέλειου ταιριάσματος. Η παραγωγή έγινε σε ένα στούντιο που βλέπει το Αιγαίο με σκοπό να αποτυπωθεί η ηρεμία και η επερατοσύνη του γαλάζιου. Οι Velvet Lounge Project δημιουργήθηκαν το 2008 από δύο άτομα θέλοντας να βάλουν ήχο στις ιδέες που είχαν. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Martin Lou στο Hideaway. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19

0: 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία, τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες, Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου, Άργος Οριστικό, τηλέφωνο 2467-043-010, Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου, η γνώση που σε πάει μπροστά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.

0: Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Και τα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
3: εσένα θα ρωτήσουν.
2: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28. Το Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα.

0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974 197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
6: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: 2.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία.
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο

0: 2310-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30. 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Συνήθως πετάμε στα σύννεφα με τη φαντασία μας. Από τις 22 Μαΐου του 1906 όμως, σαν σήμερα, μπορέσαμε να πετάξουμε στα σύννεφα και με αεροπλάνο χάρη στους αδελφούς Ράιτ. Πολλά χρόνια μετά, το 1970 σαν σήμερα, γεννήθηκε και μια μαύρη γαζέλα, οχή του δάσους της Πασαρέλας, Ναόμι Κάμπελ, ναι. Η οποία σίγουρα δεν πανηγύρισε μαζί με τους πράσινους το 2004 σαν σήμερα, το comeback του Παναθηναϊκού που με τη νίκη του έσπασε την επταετή κυριαρχία του αιώνιου κόκκινου αντιπάλου. Αιώνια αγάπη υποσχέθηκε το 2009 σαν σήμερα και ο drummer των White Stripes, Meg White, στην καλή του. Και τι έκανε, την παντρεύτηκε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αντένα
1: 936. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: Yeah. You know.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. So, so.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes 12.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennes 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennes 936.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 1.
1: Diamonds are forever. Antennas 936. Antennas Σαββατοκύριακο 936.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 3.
1: Antennes Σαββατοκύριακο. 936.